0: Κυρίες και κύριοι, είδαμε ένα μικρό μέρος από το ντοκιμαντέρ «Γουρνόλακος, η επιστροφή» του Μιχάλη Γαλανάκη. Είναι σε εξέλιξη, κυρία Λαμπρινού, έτσι δεν είναι, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πείτε μου για το χρονικό των εγκλημάτων στον Γουρνόλακο, στον Αβδελά.
1: Ναι, στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί είχαν κηρύξει σε απαγορευμένη ζώνη τον Ψιλορίτη, αποκόβοντας έτσι τους κατοίκους από τα υλικά μέσα επιβίωσης. Στην πρώτη εκτέλεση συλλαμβάνονται 10 από τη γύρω περιοχή του Μελοποτάμου, ήταν μέσα και οι δικοί μας ήταν, οι Αυδηλιανοί ήταν 6 και οι υπόλοιποι ήταν από τα άλλα χωριά, δηλαδή Κάλυβο και Άγιο Μάμα. Μετά την πρώτη εκτέλεση θέλησαν να θάψουν τους νεκρούς οι συγχωριανοί μας. Πήγαν λοιπόν στο Γουρνόλακο, βρήκαν και τον παπά Ανδρέα Παρδιάμπαση από τα Λιβάδια για να τους θάψουν. Πήγε μαζί και ο δάσκαλος ο Ντετοράκης με καταγωγή από την Κριτσά Μεραμβέλου και εκτελέστηκαν όλοι. Ήταν 32 εκτελεστέντες στο σύνολο, 22 μαζί με τον δάσκαλο, 23 το Δετοράκι που ήταν ο ιδρυτής του σχολείου μας και 6 από τον Άγιο Μάμα, 2 από την Κάλυβο, 1 από τους Αυδανίτες και 1 από τα Λιβάδια ήταν οι δολοφονημένοι. Τα αποτελέσματα για το χωριό μας ήταν ολέθρια.
0: Ρήμαξε το χωριό μετά τα εγκλήματα.
1: Ναι, έμειναν από τους εναπομείναντες κατοίκους, ήταν 50 ορφανά παιδιά, 17 αχύρες και ηλικιωμένοι γονείς των σκοτωμένων. Τα μαύρα ρούχα κυριάρχησαν παντού. Στα σπίτια, στα αντικείμενα των σπιτιών, τα παιδιά, τα μικρά, οι γυναίκες. Τα σπίτια εγκαταλείφθηκαν. Αν τώρα κάποιος

0: πάει στο χωριό μας, θα δει τα σπίτια των παλικαριών μας που δεν κατοικήθηκαν ποτέ, που ήταν νιόπαντρα, αραβωνιασμένα και έμειναν έτσι από τότε. Ακόμη και τα πελέκια έχουν χαραγμένα τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμα. Δηλαδή, δείχνουν, μαρτυρούν.
1: Κύριε Καλογεράκη, είναι και αυτό ένα στοιχείο αυτής της τραγωδίας, έτσι δεν είναι, το γεγονός ότι ολόκληρα χωριά που βρέθηκαν στο στόχαστρο των θηριωδιών των Ναζί, είτε
2: χωρίς λόγο.
1: Πέρασαν, χωρίς λόγο βεβαίως, και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει λόγος, δεν υφίσταται, δεν μπορεί να συγκροτηθεί λόγος για τέτοιου τύπου θηριωδίες. Είτε πέρασαν δεκαετίες, είτε δεν κατάφεραν ποτέ να ανακάμψουν από τέτοιες τραγωδίες.
3: Αυτός είναι και ένας λόγος που...
1: Περιοχές δυναμικά αναπτυσσόμενες.
3: Η ιστορία αυτή του Αβδαρά είναι, αυτός είναι ένας λόγος που δεν προβλήθηκε, δεν την έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί τα παιδιά, και οι γονείς, και οι μονάδες, και οι χείρες, προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Και είχαν, αυτό το κομμάτι το είχαν αφήσει. Αλλά να ξέρετε ότι η ιστορία του Αβδελά, αυτή η εκτέλεση του Αβδελά, δείχνει και το μεγαλείο της Κρήτης. Εμείς ως χώρα, το είπα μια φορά σε ένα συνέδριο, ως χώρα εμείς, ως Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια το έθιμο ήταν να θάβονται οι νεκροί. Να θάβονται οι νεκροί. Σε μια ναυμαχία που έγινε στις Αργυνούσες, οι Αθηναίοι δίκασαν και καταδίκασαν σε θάνατο τους 10 στρατηγούς, γιατί δεν μαζέψαν τους νεκρούς να τους θάψουν. Και εμείς εδώ τι έχουμε? Έχουμε την ώρα της τελετής μιας κηδείας. Έχουμε ένα λαό χριστιανικό. Οι στρατιώτες αυτοί ήταν χριστιανοί και ο αξιωματικός. Διαμαρτυρόμενοι ήταν χριστιανοί και εκτελέσαν τους ανθρώπους την ώρα της κηδείας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά του πολιτισμού της Ελλάδας.
1: Συναντάμε τέτοιου τύπου εγκλήματα σε άλλες περιόδους?
3: Για την Ελλάδα μιλάτε?
1: Λέω γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι σε εποχές σκληρής βαρβαρότητας πολλών αιώνων πίσω, αλλά τα τελευταία 200 χρόνια.
3: Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία. Την ώρα της τελετής της ταφής να έχουμε αυτή την εκτέλεση. Τραγικό και δεν δικαιολογείται κιόλας. Και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι δεν δικάστηκαν ποτέ. Και όταν οδηγήθηκαν οι τέσσερις στρατηγοί της Κρήτης στο δικαστήριο στην Αθήνα, αυτός που κατέλαβε την Κρήτη ο Στούντεντ, μετά ο Ανδρέ που τον αντικατέστησε, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ, και ο Μπέντα, ήταν οι πέντε στρατηγοί που διοίκησαν την Κρήτη. Οι δύο από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο και οι τρεις τους αποδόθηκαν τη μέσα μετά από τη Γερμανία όταν πέθαναν ως εθνικοί ήρωες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επίσημη ανακήρυξη μετά από προσπάθειες πολλών ετών ως μαρτυρικά χωριά, το Σοκαρά και το Ναυδελά. Κυρία Λαμπρινού, έρχομαι σε εσάς. Γνωρίζουν οι νέες γενιές την ιστορία του τόπου τους? Ενδιαφέρονται να μάθουν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Και δηλαδή εγώ με τις εκδηλώσεις που κάναμε, που ξεκίνησαμε το 2023 και τρία χρόνια τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί με αυτές, έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ προθυμία και να βοηθήσουν και να μάθουν. Ναι, υπάρχει. Από τη νέα γενιά τουλάχιστον αυτό βλέπω.
0: Κύριε Μπιμπάκη, είναι και ένα ζητούμενο και ένα στίχημα πέρα από τις επίσημες θεσμικές διαδικασίες, να περάσουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά.
2: Κύριε Μεταξά, θα σας πω κάτι.
0: Ιστορία είναι η μνήμη των κοινωνιών.
2: Φυσικά. Ήδη το ξεκίνησα εγώ σαν πρώτη φάση στο χωριό μου, γιατί τα παιδιά, κατά ψέματα, δεν μαθαίνονται ιστορία στα σχολεία. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σε όλους τους τόπους, τους μαρτυρικούς και παντού. Ξεκίνησα μόνος μου να κάνω κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές στα σχολεία. Πήρα κάποια πράγματα. Πήγα τα παιδιά στο χώρο θυσίας, ενώ τους είπα, κάποια παιδιά καταθέσανε λουλουδάκια και λένε στους ήρωες, ένα παιδί είδε ένα όνομα και λέει, αχ, αυτός ποιος είναι, λέω, παππούς ήταν ήρωας. Το παιδί λέει, παππούς μου ήρωας, λέω, ναι, δεν στο έχουν πει. Και στο τέλος που ήταν να φύγουμε, λέει ένα παιδάκι, κύριε, μπορούμε με τον εθνικό ύμνο στους ήρωες. Πιστεύω ότι κάτι βγάνουμε. Αλλά και κάτι που θέλω να συμπληρώσω σε όλο αυτό, με το βιβλίο, είχαμε πρόσφατα στις Λυγκιάδες Ιωαννίνων ένα συνέδριο και είχαμε γενική συνέλευση εκεί των Δίκτων Μαρτυρικών Πόλων και Χωριών με τον κύριο Παπαδόπουλο και είχαμε πει ότι όλη η ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικών με τους φακέλους που έχει κατατεθεί όλα τα χωριά που είναι να γίνει ένα βιβλίο που αυτό να περάσει σε όλα τα σχολεία. Μιλάμε για όλα τα χωριά, τα επίσημα μαρτυρικά της Ελλάδος. Αυτό είναι μια χρηματοδότηση από την ΚΕΔΕ που είχαμε μιλήσει το Σεπτέμβριο πάνω στο Χορτιάτι

0: και ήταν και ο πρόεδρος ο Ροζάζαρος και η Ζαρίδης. Και θα πω και κάτι άλλο. Ζητάμε πλέον όλα τα χωριά, όλοι οι τόποι που έχουν ιστορία, ας τη γράψουν και να καταθέσουν και αυτοί ένα φάκελο. Αυτός ο φάκελος μπορεί να μην περάσει σε μια επιτροπή, αλλά κάποια μέρα θα μείνει στην ιστορία γραμμένος και αυτός.
1: Κύριε Καλογεράκη, θέλω και την άποψή σας για τη σημασία να περάσει αυτή η μνήμη από γενιά σε γενιά.
2: Να κάνω μια αναφορά πρώτα.
1: Ευθύνη των παλαιότερων, βεβαίως, να τα περάσουν στις νέες γενιές.
2: Και των εκπαιδευτικών.
1: Βεβαίως.
2: Να κάνω μια αναφορά πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο, που κάνει μεγάλους αγώνες για να δικαιωθούν οι αγώνες του ελληνικού λαού αυτά τα χρόνια, τα μαρτυρικά, τα κατοχικά χρόνια. Πρέπει όλοι μαζί να το αγκαλιάσουμε το Εθνικό Συμβούλιο και να του δώσουμε δύναμη. Να σας πω κάτι. Ασχολούμαι από 20 χρονών με την ιστορία. Είμαι 41 χρόνια σε σχολείο. Πάντα μιλάμε για την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδος. Σε δυσκολότερη θέση με έφερε ένα ερώτημα ενός μαθητή. Στη πιο δύσκολη θέση στη ζωή μου με έφερε ένα ερώτημα. Δηλαδή ένας μαθητής με ρώτησε μια μέρα. Μαθητής της 5ης Δημοτικού, 11 χρονών. Λέει, κύριε, γιατί μιλάμε συνέχεια για νεκρούς, για πολέμους, για σκοτωμένους. Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Η απάντηση όμως είναι πολύ εύκολη. Γιατί μιλάμε για νεκρούς, για σκοτωμένους. Μιλάμε γιατί μέσα από αυτό το κομμάτι του πόνου, της λύπης, της λήψης, της καταστροφής, τι προβάλλουμε. Προβάλλουμε, κύριε Μεταξά, την ειρήνη. Η ειρήνη προβάλλεται. Και παραμένει και η μνήμη ζωντανή απέναντι στη λύθη που επιχειρείται πολύ σήμερα.
1: Πολύ. Κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βίντεο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, μιλάει στην τηλεόραση Κρέτα και κάνει λόγο για μια ξεχωριστή στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση.
3: Η αναχείριξη του Αβδελά και του Σοκαρά ως μαρτυρικά χωριά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση. Μέσα από τη γενή προσπάθεια για την ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης και των τοπικών φορέων, αποκαταστάθηκε η ιστορική μνήμη. Η θυσία παραμένει ζωντανή, συνδέοντας τις νέες γενιές με τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα και της αξιοπρέπειας. Πρέπει να συγχαρούμε όλους όσους συνέβαλαν στην αναγνώριση του Αβδελά και του Σοκαρά και να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στέγεται αρρωγός στη διατήρηση της μνήμης. Θα κρατάμε πάντα αναμένει τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Και αυτό που έχουμε υποσχεθεί θα γίνει πράξη.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, και οι δηλώσεις των δημάρχων Γόρτινας, του κυρίου Κοκολάκη, και Μιλοποτάμου, του κυρίου Κλάδου, στην τηλεόραση Κρέτα. Ο κύριος Κοκολάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση για την κοινωνία η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικό χωριό. Ο κύριος Κλάδος επεσήμανε ότι η θυσία εντάσσεται στην επίσημη ιστορία της χώρας.
4: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών για το Σοκαρά.
5: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη χαρά πριν από λίγους μήνες και ο Σοκαράς επισήμως, γιατί πάντα είναι άλλος ο τύπος και άλλη ουσία, επισήμως και ουσιαστικά ήταν ο Σοκαράς μαρτυρικό χωριό. Επισήμως όμως και τυπικά πλέον είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος, συγκαταλέγεται στα χωριά αυτά που έδωσαν ένα παραπάνω φόρο αίματος την περίοδο της κατοχής. Διαχρονικά να πούμε ότι οι Σοκαριανοί έχουν μια μεγάλη κουλτούρα αντίστασης και αυτό επιβεβαιώθηκε με το ΦΕΚ που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση και ηθική για τους κατοίκους και για τους ανθρώπους αυτούς που είναι ακόμα εκεί και θυμούνται αυτά τα γεγονότα του 1944. Είναι μια μεγάλη δικαίωση γιατί αισθάθηκαν ότι το αίμα των προγόνων τους πλέον και η ψυχή τους έχει ηρεμήσει.
4: Είναι μια δικαίωση και μια αποκατάσταση της ιστορίας.
5: Είναι μια αποκατάσταση σίγουρα της ιστορικής αλήθειας. Είπαμε ότι η δικαίωση υπήρχε, ουσιαστικά υπήρχε. Όλος ο κόσμος γνώριζε ότι ο Σοκαράς είναι ένα από τα χωριά τα οποία έχουν δώσει ένα μεγάλο φορέ αίματος. Και τώρα ήρθε τυπικά αυτή η αναγνώριση από το ελληνικό κράτος που το όφιλε το κράτος μας.

να και τυπικά να ανακηρύξει το Σοκαρά μαρτυρικό χωριό. Ήταν μια τυπική αναγνώριση, αλλά πολύ ουσιαστική όσον αφορά τη θέση του Σοκαρά μέσα στα χωριά της Ελλάδος, γιατί σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς την κατοχή έγιναν τέτοιες φρικαλαιότητες και πλέον και ο Σοκαράς πήρε τη θέση που του αξίζει.

0: ονομάζονται πλέον και επίσημα ως μαρτυρικό χωριό της Ελλάδας. Είναι μια πράξη που επιβεβαιώνει θεσμικά αυτό που οι άνθρωποι μας γνώριζαν βαθιά μέσα στους επί 80 και πλέον χρόνια. Στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1940, το Γουρνόλακο, του Ψιλορίτη, 23 Αυδιανοί και 9 ακόμη πατριώτες από τον Άγιο Μάμα, οι Γκάλοι, Βοτοπάλοι και τους Αυδανίτες, εκτελέστηκαν από τα στρατηγικά. Έπεσαν για να μείνει η πατρίδα όρθια. Σήμερα η θυσία τους δεν ζει μόνο στη μνήμη των οικογενειών τους. Εντάσσεται πλέον στην επίσημη ιστορία του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι για μας τιμή μεγάλη, μα ταυτόχρονα και χρέος βαρύ ως δημοτική αρχή. Ο Μυλοπόταμος από αυτή τη στιγμή γίνεται ηθικά πλουσιότερος. Τα Αυδελά θα μνημονεύονται αιώνια ως τόπος θυσίας και αξιοπρέπειας. Μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι η ελευθερία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κερδίθηκε και εμείς οφείλουμε να την διαφυλάττουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια πίστη που έδειξαν οι πρόγονοί μας. Ως Δήμος Μυλοποτάμου έχουμε την ιερή ευθύνη να προβάλλουμε αυτές τις δύσκολες σελίδες της τοπικής μας ιστορίας με τρόπο που τιμά τους νεκρούς και διδάχει τους νεότερους. Δεν αρκούμαστε σε μια τυπική μνημόνευση. Για εμάς η μνήμη είναι ζωντανή δέσμευση. Είναι η προσπάθειά μας να κρατούμε τα γεγονότα φωτεινά, καθαρά και αληθινά, ώστε να αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Δεσμεύουμε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου θα συνεχίσει να τιμά, να αναδεικνύει και να προστατεύει την ιστορία αυτού του τόπου, για να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές από πού κρατούν και γιατί οφείλουν πάντα να στέκονται όρθιοι.
1: Σοκαράς και Αυδελάς θα μνημονεύονται αιώνια ως τόποι θυσίας και πάμε στο επιμύθιο της σημερινής μας συζήτησης για τα μαρτυρικά χωριά του Αυδελά και του Σοκαρά. Κυρία Λαμπρινού, στο κλείσιμο, στο φινάλε, ποια είναι τα μηνύματα θεωρείτε που πρέπει να επικοινωνήσουμε απόψε?
2: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι ότι η ανάδειξη του χωριού μας κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στον Περιφερειάρχη μας κύριο Αρναουτάκη και θα θέλαμε το παλιό σχολείο μας που το ίδρυσε ο Δετράκης ο Νικόλαος που εκτελέστηκε στο Γουρνόλακο 5 Σεπτεμβρίου να γίνει μουσείο του Γουρνόλακου, με την ονομασία Μουσείο του Γουρνόλακου που εκεί θα λέμε την ιστορία της θυσίας που έγινε στο Γουρνόλακο.
1: Κύριε Μπιμπάκη.
3: Αυτό που έχω να πω εγώ, κύριε Μεταξά, είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να βγάλουμε ιστορία για τον τόπο μας, ιστορία για το χωριό μας. Το χωριό μας ακόμη, όπως είπε ο κύριος Καλογεράκης στην αρχή, έχουμε ένα μεγάλο ιστορικό που δεν υπάρχει σίγουρα σε όλη την Ευρώπη και κοιτάμε σε όλο τον κόσμο. Πατέρας με 5 γιους. Αυτός ο άνθρωπος, ο Χαλκιαδογιώργης, πλέον πρέπει να γίνει ένας εθνικός ήρωας. Υπάρχουν ειδικές επιτροπές πάλι, αλλά θέλει πάλι αγώνα για να γίνει αυτός ο άνθρωπος ένας εθνικός ήρωας και όπως και η γυναίκα του, η Εκάβη που είχε πει ο τότε ο συγχωρεμένος Σύρφης ο Κοσόλου του Σοκαρά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί και η ιστορία μας να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο.
1: Κύριε Καλογεράκη.
4: Κύριε Μεταξά, η ελευθεριά απαιτεί αγώνες. Οι αγώνες με τη σειρά τους απαιτούν θυσίες. Οι θυσίες απαιτούν αίμα. Το αίμα των ηρώων των χωριών Αυδελά και Σοκαρά. Στο αίμα των παλικαριών τους οφείλεται και η αναγνώρισή τους. Η αναγνώρισή τους που θα μείνει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην ιστορία πλέον της Ελλάδος.
1: Κύριε Καλογεράκη, κύριε Μπιμπάκη, κυρία Λαμπρινού, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: καφέ, παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Έλα, σοφούλα μου.
13: Παππού, βγήκε.
12: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
13: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
14: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτως σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοείτο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανάπ Σαμαριά, κάνουν boxing στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια. Υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πρώτα πολύ. Πρώτα.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Μανουέλα κάνει τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοιες σκέψεις, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μούργεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα πόσο χρονών είσαι.
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική, okay, το κολύμπι, τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά.
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου, σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
1: Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι.
0: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι αμαριώτης.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: είναι
0: από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις το κολύμπι ή κατευθείαν ντουγρού με στο νερό?
1: Κατευθείαν. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι γονείς
0: προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από...
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά, ναι.

0: Κάνουν ποδηλασία, πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
1: ποδήλασμα. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
0: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
0: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
1: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια... Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
1: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουνα εγώ μικρός στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
0: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
1: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες, νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
0: Νιώθω λίγο ότι με διάλεξε, επειδή...
1: Μην φοβάσαι να το πεις, δεν είναι,
0: όχι, όχι,
1: δεν είναι
0: το
1: εγωιστικό,
0: λέω, τέτοιο,
1: ούτε αλαζονικό.
0: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε τι εννοώ, ότι από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό, δηλαδή ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω, δηλαδή το να σταματήσω είναι... Όχι επιλογή μου, επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα, αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα, δηλαδή σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα, κατάλαβα τι εννοώ.
1: Πώς προέκυψε ο Ρίον? Εκεί πήγατε κατευθείαν?
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίναν εκεί ήδη, πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι
1: Ιβάνα.
0: Η κυρία Βάνα. Ναι.
1: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα?
0: Εντάξει.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Όχι, απλά είναι.
1: Είναι δυναμική όμως. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Γλυφάδα. Που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Από την αρχή μαζί της μεγάλωσες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει, είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή, πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι.
1: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει, ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή, την προπονητρία. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές, είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονητριά μου.
0: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα. Και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή, έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή, να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά
1: εννοείται.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
1: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό. Προσωπικό τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα. Ας μην το συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Ιβάνα?

0: Ανάλογα.
1: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
0: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
1: Αυτό, έτσι.
0: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
1: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά αν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα που έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού, ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα?
0: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
0: Και κάνω όλα τα χέρια τους.
1: Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή, οπότε εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι,
0: πλέον,
1: που είσαι πολύ καλή?
0: Έχει διαφορά, γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο είχα και το πρόστιο, δηλαδή πρώτο που μου πανελλήνιο είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις, αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ.
1: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις,
1: ναι,
0: τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
1: Η πεταλούδα.
0: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
1: Το 1500 αντέχεται.
0: Πόσο σύνοχο.
1: Ποια είναι η επίδοσή στα 1500?
0: 17.08.
1: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνία ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολυμβητής να που κολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
0: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι.
1: Ναι,
0: γιατί πονάζει λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και που σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
1: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν βλέπεις τίποτα,
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο κύκλο?
0: Ναι, ναι, έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις.
0: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα.
1: Τώρα.
0: Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για. Τερματίζω.
1: Και ξάσας.
0: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε οι χρονομέτρες από πάνω, φύγε και ξανά φύγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
1: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Ορίων Αϊρακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
0: ασημένιο.
1: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις προάλλες.
0: Είναι του Μαρτίου.
1: Του Μαρτίου.
0: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τη σκυτάλη 4x200 με τα κορίτσια.
1: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας?
0: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμβητής πει το αντίθετο, είναι

0: λίγο ψέματα.
1: Λέει, όχι, πολύ ψέματα. Λέει,
0: ναι, λίγο. Λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέει πάρα πολύ με κούρσες και
1: ναι,
0: αποτελέσματα.
1: Όλοι αυτοί δεν έχουν
0: ναι.
1: γούρια, προλήψεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση, ναι, το πώς θα βγεις, ναι, θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις
0: πάρα
1: κουτάκια.
0: Πολύ. Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στη πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζάρα.
1: Όχι, καθόλου χαζάρα δεν ακούγονται. Η ερωτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες αυτό.
0: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ναι. ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από το βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου. Από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση.
0: Το ίδιο. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ίδιο.
0: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
1: Πώς κάνεις προπόνηση, κάνε μου έτσι ένα τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις.
0: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, ανάλογα, γύρω στα δύο, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
1: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
0: Θα.
1: Ξηρά.
0: Δηλαδή. Ξηρά, ναι, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
1: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
0: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς.
1: Με σχολείο. Ωραία. Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: 5:30.
0: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
1: Τρως τίποτα. Κάνουμε...
0: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6:15. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει. Μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
1: Μάθημα εννοείς.
0: Ιδιαίτερα.
1: Ναι,
0: πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
1: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό. Όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα αφήσεις. Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος,

0: Εντάξει, πας.
1: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσε. Τώρα θα έρθω από Τρίτη. Φέτος, όχι τόσο. Δηλαδή, εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Ποιο μαθημά σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
1: Η φυσική.
0: Η φυσική,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο πριν με το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο μετά το Πανελλήνιο της Open. Που είχες τη μεταλλιάρα την χρυσή εδώ.
1: Εντάξει. Επειδή είμαι και είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
0: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε
1: πάρει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
0: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, ημερίδα, εδώ.
1: Επίσημο εννοείται τι... Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς, στον Άγιο Νικόλαο, που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα. Και επειδή είναι 25άρα, κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
0: Ακυρώθηκες?
1: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
0: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή, 4,55-20. Δεύτερη στα 800, 9,02-53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Η τσάπ του γιου που λέμε και στο. Και στο χωριό μας.
1: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
0: Open.
1: 400 μεικτή που είχα 4,59. Ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα και μου λέει λοιπόν θα πας 4,55. Και έτσι λέω εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου ένα εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει θα πας 4,55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνα, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω? Μου λέει εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4,55. Εγώ καταχαρούμενη.
0: Κάτσε, είναι το Πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά?
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
1: Αυτό
0: είναι
1: ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
0: 23.
1: Αυτό τώρα
0: έχεις δίκιο, είναι το 23.
1: Ναι, 50.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
0: και
1: μου είχε
0: εκεί,
1: πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
0: Η
1: πότη, Αναστασία.
0: Η πότη. Αναστασία, πότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την
1: Ειρήνη Ψαρουλάκη. Ναι, και μου το πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
0: Η πότη, τι κολυμπάει.
1: 250.
0: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάει δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
1: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
0: Ναι, καλά το λέω.
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο. Επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ. Δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάω με πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
0: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο, έλα μωρέ. Πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι για τον Μαριονά τώρα.

0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το «αχ, πώς, πότε βγήκε». Πότε,
1: ναι, αυτό, τέτοια. Αυτό, είπα αυτή
0: ναι,
1: την
0: ναι, κατάλαβα, τώρα. Κατάλαβα, ναι, όχι, δεν... Όχι.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία.

0: Και Κύπρο.
1: Και Κύπρο. Και θα πας. Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο υπογράφω. Μάλιστα. Γιατί με στραβοκοιτάζε.
0: Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
1: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά. Γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω. Που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω. Και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω.
1: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή. Επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα. Δηλαδή, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028. Είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
0: Εντάξει,
1: okay.
0: Το αγοράζω. Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
1: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
0: Ο χρόνος.
1: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
0: Γιατί είναι με το. Αναμετρίασαι με τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω. Προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα. Από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
1: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
0: Θα πω πισίνα.
1: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
0: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπάω, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη-δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
1: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα δείξει.
0: Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι. Όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία. Όχι,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι σαν.
0: Είναι αλλιώς. Βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο.
1: Ναι.
0: Και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όλη την ώρα.
1: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες. Τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε. Δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά φορά που κολύμπαγε.
0: Ναι.
1: Open
0: και water. Ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πισίνα.
1: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή, όταν άρχισε να καταλαβαίνει, να βλέπει την τηλεόραση, γιατί η κολύμβηση είναι ίσω, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέ στο άθλημα στου Ολυμπιακού Αγώνε.
0: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά α έχω σίγουρα αθλήτριε που τι βλέπω και λέω πω είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith,
1: mm-hmm.
0: η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά.

0: Κάτι θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα, ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής, πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κουουουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη? Γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ, έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τις σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω, όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω. Δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ, γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζί με εμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα, γιατί...
1: Στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο πάμε.
1: Δράξει.
0: Τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται, είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα, μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου καμιά ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασες το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγες την πρώτη φορά που είσαι 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι...
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Οπότε...
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοια. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικό σύμβολο από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό. Ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι Μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου. Και παθαίνω, δηλαδή, κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που είναι να κάνω.
0: Του ενός μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου, μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μία κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά εγώ, εντάξει, ηρεμό, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και τη φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς?
1: Ή περίμενε, την έχεις αποθυμένο γιατί δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε, των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ότι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση, κάνεις το κεφαλιό σου?
0: Όχι, κάνω... Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα, εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε... Εντάξει, εκεί ξεκινάω, εκεί που θα μου πει και βλέπω.

0: Βλέπω πώς πάει η κούρσα, αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μία ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει δύο φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλειώτησα. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου έχει γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά... Ας πούμε, ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό. Δηλαδή, είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο. Είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που. Σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, ναι, για να πετύχεις.
1: Μπράβο,
0: ή
1: ότι, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις εσύ, γιατί...
0: Ναι.
1: Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, ή να είσαι τόσο σκληρός,
1: μπράβο,
0: τέτοιο. Εγώ έχω μία... Ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά. Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα?
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενα, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισσά. Ένα αυγό. Ένα αυγό, κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει. Αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να την ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Τι στον ελάχιστο χρόνο, αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις, να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ο Κουρδάκης,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα μου
1: αρέσει. Έχουν κάποιο ταλέντο,
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή την.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ κακή, πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, απλά κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό, να παίζουμε.
1: Αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Μα. Αυτού του ρεύματο είσαι.
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα, αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια. Κάναμε ζωδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε του ρόλου και ήσουν εσύ δημοσιογράφο και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη.

0: αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ ότι εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και
1: πιέζει.
0: Με το, τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Υπέροχη, ε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Σε γουστάρω για παρτενέρ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Stiessons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Σχερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον όμιλο.
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Συναπτάει.
0: Group Chef, εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα. Οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται. Εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλη αυτή τη προσπάθεια, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλιώς από τον κύριο Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% το όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη. Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή.

0: πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα.
1: Δεν αγοράζουμε σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί...
0: Δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούμε αυτή τη διαδικασία όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, με, ξέρω, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
1: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, από την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
1: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή
2: στα δικά
1: κριτική,
2: μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
1: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μία διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μία κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
1: Okay.
2: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
1: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
2: Χρήστο,
1: τι λένε, τι...
2: Το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
1: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
3: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση, σωστούς συνεργάτες, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσο αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
2: σωστά
1: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει δεν έχει νόημα.
3: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
1: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
3: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό. Και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
1: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
3: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή δηλαδή, έλλειψη στο χώρο δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό. Στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
3: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
1: Ναι.
3: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
1: για να γίνει η σωστή διαχείριση,
3: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση. Οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
0: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε, για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο, σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει.
0: Απλά για να δουλέψουν. Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
2: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
2: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
2: Και έχουμε έλεγχο από την επιστήμη.

0: επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις, ένα θα πω.
1: Τι είπε, παιδί?
0: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
2: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτρ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
2: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
2: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει και εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
2: στο σεφ.
1: Το σεφ, διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
0: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Ναι, κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτό. Ετοιμάζει εκεί ένα από αυτού που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα. Το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελείωνε το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Κάτι... Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια έτσι. Ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο.
3: Ναι. Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
3: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
1: Με ένα μαγικό, ναι, τρόπο,
3: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
0: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά Μανώλη είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
1: Και πάω στη θάλασσα.
0: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσει 10

0: χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε επάγγελμα πίτσε.
0: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
1: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Τη μαυρίλα.
0: Μετά ξέρεις. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν κανένα βράδυ.
1: Ωραία, ναι. Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σα εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
3: Ναι. Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
0: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort. Και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στο

0: χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Yeah. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορα βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος ο Τζαγκαράκης, ο pastry chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μανακουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Όχι. Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε, να το τρέχεις σοβαρά.
0: Πες ό,τι
2: νιώθεις.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε

0: χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και σουσέφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
1: Άρα λοιπόν, Μανώλη, σωστά, ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
2: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, από, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
1: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
2: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
2: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
0: Μπήκε
2: και
0: αυτός με αυτοπεποίθηση.
2: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνονται.
2: Και φαίνεται που έχει
1: από
2: φτάσει.
1: Την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
1: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
1: Έτσι.
2: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε.
1: Ναι,
2: αυτό είναι που μας
1: γεμίζει. Είναι γνωστό πειρατή στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
2: Όχι, παίζω μετά από 20.
3: Εντάξει, δεν το έχω.
1: Ας πάμε στο 5.
3: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω-κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
0: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ. και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει το μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο για να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ.
2: Φυσικά, αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική βάση στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
3: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο?
3: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
3: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται με αυτό του και θέλει να είναι.
3: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
2: Εγώ νομίζω, Χρήστη, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
0: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά. Οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες, και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές, είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα?
1: Okay.
0: Λοιπόν, γιατί όχι τα δύο?
2: Σωστά.
1: Ναι.
0: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό?
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας?
3: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός?
3: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα?
3: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σαρδέλα?
3: Σαρδέλα.
1: Γουάπα ή κολλιός?
3: Κολλιός.
2: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει? Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες?
3: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
2: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει?
3: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα? Θέλω να μου πεις γιατί.
3: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
3: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγόνο,
3: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο save, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα?
2: Εγώ.
1: Εσύ?
2: Ψαρόσουπα.
3: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
1: Τράγος
2: ή μουρχότραγος?
1: Ή μουρχότραγος.
0: Μουνουχότραγος.
1: Μουνουχότραγος, ε.
0: Μουνουχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός?
0: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
0: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
0: Ναι. Yes.
1: Μουνουχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας?
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
0: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάς για προσωπική.
1: Πελάτες. Σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουνε, στο ψάρι ή στο κρέας? Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι...
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
0: Δηλαδή, είναι... Μιλάμε ένα ποσοστό...
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή, αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες?
3: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
3: Να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι και το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας?
2: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε...
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς?
2: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι?
3: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το στέγνωμα που λέμε.
3: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να... Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο, οπότε σηκώνει dry age, οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
2: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι?
0: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία,
1: ναι.
0: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
0: Με διαφορά θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα τέλος πάντων να κάνεις απόλυση την μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
3: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μια σούπα ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μια ψαρόσουπα, μια κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
2: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου και να δεικνύω το υλικό.
0: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας

0: προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
1: Ναι.
0: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που ναι.
0: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό που λίγο... λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
0: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
0: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
0: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον ανά τον πλανήτη και σε όλα τα στο πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
2: Και καταλήγουμε
1: τότε
2: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα. Το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, στενάχωρο αυτό?
0: Πολύ στενάχωρο είναι. Και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
1: Είπα ντομάτα τώρα.
0: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
0: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
3: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
2: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Βέβαια, να το πούμε αυτό.
2: Σωστά.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το γλέντι και την
1: οποία έπιασε, έτσι.
0: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος
0: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
0: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
0: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, πόστα.
2: Καταρχήν να το κλείσει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα κλείσουμε από εκεί. Είσαι απ' έξω.
3: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο.
1: Ναι.
3: Και θα μείνεις μέσα.
0: Ναι, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
1: Ναι.
0: Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο πάσο, κάνεις εκεί το πάσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
1: Πάλι εμένα.
2: Το ξέρα. Μοίραμε εμένα είναι αυτή.
0: Στο πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
1: Το έξω πάσο θα είμαι εγώ.
0: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει. Καλά, δεν τα λέω.
1: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
3: Λάτζα.
0: Όχι, Λάτζα, όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
1: Στην κρύα θα τον
0: βάλουμε. Στο οπτικό πεδίο.
1: Σχάρα. Σχάρα.
0: Και στην κρύα ποιος θα είναι?
1: Σωστό, είναι και κρύα.
0: Πώς, στην κρύα. Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη.
1: Λοιπόν,
0: μαζί.
1: Θα πιάσει και
0: την γάλια σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
1: Θα πούμε ότι δεν φτάνουμε. Δεν θέλουμε κι άλλους.
2: Να πω εγώ.
1: Ναι, πες εσύ.
2: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι.

0: Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα το τζαγκαράκι να βάλω. Να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
1: Έπρεπε να το πει πέντε
2: κατευθείαν.
1: Τέσσερα. Τέσσερα.
3: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
2: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα το Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μα.
1: Οπότε.
4: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εσύ θα είσαι επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα.

0: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
1: Ναι. Και εσύ.
0: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
1: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι, γιατί. Ναι. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
2: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα πάμε.
0: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστώ.
0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
0: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
1: ναι.
0: Να πούμε.
3: Έχονται
1: κάτι ετοιμάζεται. Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε πια ακόμα Ιρακή για να μην ετοιμάζεται κάτι.
0: Αυτό είναι ωραίο όμως.
1: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Έλα σοφούλα μου.
3: Παππού, βγήκε.
2: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
3: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
4: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
5: Μόνο μαζί σου.
6: Με ποια?
4: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
6: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
4: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
7: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε ένα ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε: όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω: παιδιά, καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα, έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το Βάντσικ.
13: Το
12: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
13: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
12: Ναι, να μαρκάρει.
13: Να τον μαρκάρει.
12: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέλεση, ήταν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μα χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο άγαπρο πόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει η πρόεδρε, τον Παναγιώτη το φυλά. Αφού έχω και αδυναμίε. Εγώ όντα σε ένα παιχνίδι που ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικό. Πήδηξα και κάρφα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
13: Στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ένας από τον πύργο.
12: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.

0: Που δεν μπορεί να φανταστεί λέει τι κάνετε. Λέει πώς το λένε Βασιλόπουλο. Και στο Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και, το... και, με... και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς δεν έγινε. Δηλαδή γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με, το... με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορεί.
1: Επίση, αθλήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακα.
0: Μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνει. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτε που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτό. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμαι, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα. Και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλα μέρη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συναγερμός έχει σημάνει στον πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για έναν άνδρα που έπεσε σε πηγάδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του. Στο σημείο βρίσκεται η Χρύσα Ζερβού, θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Δύσκολες πολύ είναι οι στιγμές που λαμβάνουν χώρα αυτή την ώρα εδώ, στο περίπου δίπλα από τον πύργο και ανάμεσα στο χωριό Ρωτάση, από όπου είναι και ο 35χρονος άνδρας, ο οποίος αυτή την ώρα ανασύρεται μέσα από το πηγάδι. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση που πραγματοποιείται από την πυροσβεστική. Είναι εδώ δύο πυροσβεστικά οχήματα. Είναι ένα ασθενοφόρο, είναι και η αστυνομία. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, Σωτήρη, δίνονται οι οδηγίες προκειμένου να καταφέρουν να τον ανασύρουν. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, γιατί έχουν ειδοποιηθεί οι συγγενείς και είναι εδώ.
0: Είναι χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Είναι πολύ νωρίς ακόμη να έχουμε...
1: Οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι από αυτό που έχει συμβεί στον άνθρωπό τους.
0: Λέω, Χρύσα, ο άνθρωπος δεν έχει επικοινωνήσει με τους διασώστες.
1: Όχι.
0: Είναι χωρίς τις αισθήσεις του, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε εικόνα για το πώς έπεσε, πώς βρέθηκε στο πηγάδι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ. Τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων θωράκισης απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Το Μαξίμου προχωρά σε αυστηρές κυρώσεις για τους servicers, ενώ ενεργοποιεί επιδότηση 15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και παρεμβάσεις για να κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, με ξεχωριστό ενδιαφέρον το οικονομικό σκέλος των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό και με πολιτικές αναφορές. Όμως πάμε να τα βάλουμε με τη σειρά, ξεκινώντας

0: με τα μέτρα για την οικονομία.
1: Ναι, η είδηση ήταν η νέα ρύθμιση για τις δόσεις, η αύξηση των δόσεων στις 120 και επίσης μέχρι τώρα η ρύθμιση ήταν για 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.
0: Μπαίνει αυτές και μία ακόμη επιπλέον χρονιά λοιπόν.
1: Ναι. Αυτές οι οφειλές μπορούσαν να ρυθμιστούν. Πλέον γίνονται μέχρι 120 δόσεις για οφειλές μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Είναι μια σημαντική είδηση για ένα μέτρο το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε διευκολύνει πολλούς ανθρώπους. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα συμμετάσχουν, θα μπουν στις ρυθμίσεις ακόμα περισσότεροι. Είπε επίσης ότι θα στην αντλία το πετρέλαιο ντίζελ από σήμερα και για τις επόμενες 15 μέρες η επιδότηση είναι από 10-15 λεπτά το λίτρο και θεωρεί ότι μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων θα φτάσει ουσιαστικά η ελάφρυνση περίπου στα 20 λεπτά το λίτρο για τους καταναλωτές. Και επανέλαβε...
0: Είχε προαναγγελθεί ότι ο ορίζοντας των μέτρων θα έχει εφαρμογή 15 ημέρες με το δεδομένο ότι σε αυτές τις 15 ημέρες μπορούν να ανατραπούν τα δεδομένα της αγοράς, άρα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν όπως το καταλαβαίνω σε 15 ημέρες.
1: Σωστά.
0: Όχι ότι θα ολοκληρωθούν τα μέτρα σε 15 ημέρες.
1: Είναι ένα κυλιόμενο μέτρο το οποίο κάθε φορά έχει να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν. Για τις επόμενες 15 ημέρες αυτή θα είναι η επιδότηση στο λίτρο. Επανέλαβε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, ότι θα υπάρξει ενίσχυση στο επίδομα θέρμανσης και ότι θα κάνει η κυβέρνηση ό,τι μπορεί για να συγκρατήσει τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης σε επίπεδα που θα μπορούν οι καταναλωτές να το χρησιμοποιήσουν. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε, Σωτήρη, ότι το 1,75 πριν από μερικά χρόνια θα ήταν εξωφρενικό. Δηλαδή θα το ακούγαμε και θα μιλούσαμε για τεράστιες αυξήσεις. Τώρα είναι ο στόχος, τώρα είναι το επιθυμητό. Αυτό θα ανακοινωθούν περισσότερα στις 14 Οκτωβρίου, διότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει
0: η διάθεση.
1: Του πετρελαίου θέρμανσης. Υπήρχαν και πολιτικά μηνύματα, βέβαια, στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό
0: μηνύματα
1: Συμβούλιο.
0: Συστάσεις προς τους υπουργούς και τους βουλευτές του κόμματος.
1: Το non-paper έκανε λόγο για κίτρινες κάρτες προς κάποιους, δεν τους κατονόμασε. Αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δήλωση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει καλάμι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλους μας αξιολογούν οι πολίτες, αλλά την κυβέρνηση την αξιολογώ εγώ, το πολιτικό προσωπικό δηλαδή της κυβέρνησης το αξιολογώ εγώ, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην κυρία Μπακογιάννη αμέσως πλην σαφώς. Είπε όμως επίσης ότι θα πρέπει όλοι να είναι πολύ σοβαροί και μετρημένοι στον δημόσιο λόγο τους. Ο λόγος δημιουργεί εντυπώσεις και θα πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Φαντάζομαι αναφερόταν σε διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης μέχρι.
0: Την κίνηση στους δρόμους από τον
1: κύριο Φλωρίδη. Τον κύριο Φλωρίδη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές της βενζίνης.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, σε κλειό σφοδρού κύματος κακοκαιρίας θα βρεθεί τα επόμενα 24 ώρα η Κρήτη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, στο νησί θα επικρατήσουν θυελώδεις άνεμοι και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και μάλιστα λόγω αυτής της αναμενόμενης έντασης των φαινομένων, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μια κακοκαιρία, Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε περιοχή, κύριε, μια κακοκαιρία που ξεκινάει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή.

0: εκεί με μια μικρή ανάπαυλα από αύριο το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Μια κακοκαιρία που θα πλήξει κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού, όχι ότι δεν θα έχουμε βροχές και σε άλλες περιοχές, αλλά η μεγαλύτερη...
1: Το επίκεντρο της έντασης είναι στη βόρεια ακτογραμμή.
0: Ναι, και ειδικά στους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων και ειδικότερα στο βόρειο τμήμα από το Ρέθυμνο μέχρι και τα Χανιά. Εκεί θα έχουμε και τα περισσότερα προβλήματα αν υπάρξουν από τον όγκο των νερών που αναμένεται να πέσουν. Σε επιφυλακή τα τμήματα πολιτικής προστασίας σε όλη την Κρήτη και της περιφέρειας και σε δήμους. Αρκετοί είναι οι δήμοι αλλά και η περιφέρεια που έχουν οχήματα βαρέου τύπου σε σημεία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως σημεία τα οποία προκαλούν υπάρχουν προβλήματα κατά καιρούς και όλοι ελπίζουμε ότι το κύμα αυτό κακοκαιρίας θα έχει μικρότερη ένταση από αυτό που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Η βροχή χρειάζεται. Θέλουν όλοι τις βροχές, ειδικά οι αγρότες, ειδικά αυτή την περίοδο όπου είναι λίγο πριν να ξεκινήσει η ηλιοκομική σεζόν. Αρκεί όμως οι βροχές να μην πέσουν με σφοδρότητα και να πέσουν σε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, με ήρεμο τρόπο,
1: ώστε να μην δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πλημμυρικά φαινόμενα, ναι.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την πρόγνωση, πώς την ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης.
2: Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται οι κεντρικές και βόρειες περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού. Λιγότερα τα φαινόμενα στις νοτιότερες περιοχές, όμως εκεί αυτές τις περιοχές θα τις απασχολήσει οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα αγγίζουν ακόμα τα 7, ίσως τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερη συννεφιά, οι αυξημένες συννεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δυστυχώς και πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 υποφόρ στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Στα νοτιότερα τμήματα και λόγω του φαινομένου φαίνου, του κατά βάτη ανέμου, θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο το βόρειο ρεύμα, αγγίζοντας τα 7 τοπικά και τα 8 υποφόρ. Η θερμοκρασία επίσης φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, μιας και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπερνάει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα κατρακυλάει αρκετά. Η αίσθηση της ψύχρας έως και κρύου, θα μπορούσα να πω, θα είναι έντονη για την εποχή, μιας και οι ελάχιστες τιμές του υδραργύρου στις αστικές περιοχές και οι μυαστικές περιοχές θα βρίσκεται κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές θα δουν θερμοκρασίες όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές που θα βρίσκονται σε μονοψήφιο νούμερο. Ουσιαστική βελτίωση θα έλεγα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πέραν του μέχρι και το Σάββατο, όπου και πάλι αν θα υπάρξει κάποια βελτίωση με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένη. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, μιας και τα φαινόμενα φαίνεται ότι κατά τόπους θα είναι έτοιμα.
1: Τροχαίο ατύχημα που από θαύμα δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος της Παρηγοριάς, από όπου και παρακολουθούμε χαρακτηριστικές εικόνες. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος χωρίς δίπλωμα, στο οποίο επέβαιναν 2 ακόμη συνομήλικοί του, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε μια τρελή, ανεξέλεγκτη πορεία, παρασύροντας στο πέρασμά του φανάρια, σταθμευμένα αυτοκίνητα και υποδομές ηλεκτρισμού. Παρά τη σφοδρότητα των διαδοχικών προσκρούσεων, οι 3 19χρονοι βγήκαν από το όχημα χωρίς να έχουν τραυματιστεί, ενώ ευτυχώς από το σημείο την ώρα του τροχαίου δεν περνούσαν πεζοί. Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνουν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, σηματοδοτώντας και το τέλος της ταλαιπωρίας που προκάλεσε τις τελευταίες 2 εβδομάδες το κλείσιμο του δρόμου και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα η ανάπτυξη των εργοταξίων

0: και η πρόοδος των εργασιών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κρήτη, πιθανότατα στις 10 Οκτωβρίου. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη, επιτέλους τέλος στην ταλαιπωρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι και λόγω της περίοδου αλλά και των χαρακτηριστικών του δρόμου, το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές δίωδοι, υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αντιδράσεις από φορείς.
1: Έτσι, γιατί όταν θες 1,5 και 2 ώρες να φτάσεις στον Άγιο Νικόλαο, καταλαβαίνεις ότι η ταλαιπωρία και όλη η πίεση αυτή και υπήρξε αναστάτωση και στους τουριστικούς φορείς. Είχαν βγάλει, θυμίζω, και μια ανακοίνωση 27 τουριστικοί φορείς που ζητούσαν να υπάρξει επίσπευση, γιατί δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Χάνονται εκδρομές, ακόμα και πτήσεις χάθηκαν από κάποιους τουρίστες. Τα κυπευτικά της Ιεράπετρας ερχόντουσαν στο Ηράκλειο μέσω Βιάννου, δηλαδή δεν ερχόντουσαν από τον ΒΟΑΚ, γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν τα μεγάλα οχήματα από την παλαιά Εθνική Οδό, από σημεία που τα οποία ήταν ιδιαίτερα στενά. Είχαμε και αρκετές φορές μπλοκαρίσματα εκεί, όπου ουσιαστικά τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να κινηθούν. Τώρα, τα 10 πρώτα χιλιόμετρα είναι το πρώτο μεγάλο τμήμα που παραδίδεται.
0: 14 είναι, αν δεν κάνω λάθος,
1: το συνολικό του έργου. Ακριβώς. Το τμήμα είναι το Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, ένα τμήμα που είναι δημόσιο έργο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα παραδοθούν. Δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, βοηθητική οδό σε όλο το μήκος του δρόμου. Ουσιαστικά, αυτό το τμήμα θα δείξει πώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας από εδώ και στο εξής σε όλο το μήκος, δηλαδή από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Κίσαμο, όπου θα φτάσει. Θυμίζω, η προαίρεση έχει υπογραφεί, δηλαδή για το Χανιά Κίσαμος. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα και στους 3 νομούς της, και στους 4 νομούς της Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη το Χερσόνησος Νεάπολη, ένα έργο το οποίο είναι σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού φορέα. Και παράλληλα είναι σε εξέλιξη
0: τα εργοτάξια της σύμβασης παραχώρησης
1: στην παραχώρηση,
0: το
1: μεγάλο τμήμα, το οποίο είναι το Χερσόνησος Χανιά.
0: Θα έρθει ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια αυτού του πρώτα εγγένεια
1: ερχόμενης,
0: που θα δοθεί στην παράδοση αυτό το τμήμα του έργου στον ΒΟΑΚ.
1: Τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, λένε πληροφορίες, ότι αναμένεται να έρθει ο Πρωθυπουργός. Αν θα είναι στις 10 ή αν θα είναι στις 9, αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Πιθανότερη ημερομηνία είναι το Σάββατο 10 του μήνα.
0: Υπάρχει ένας αστερίσκος λόγω του καιρού. Αν έχουμε πολλές ημέρες βροχοπτώσεων, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάει πίσω, ή είναι πια σε τέτοιο βαθμό οι παρεμβάσεις που έτσι και αλλιώς θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
1: με
0: τότε.
1: Με το δεδομένο ότι ο δρόμος το απόγευμα θα δοθεί στην κυκλοφορία, νομίζω ότι μόνο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μπορεί να ανατρέψει το ενδεχόμενο να κατέβει. Δηλαδή, αν υπάρξει κάτι άλλο στο πρόγραμμά του, οπότε δεν κατέβει ο Πρωθυπουργός. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κατέβει, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, για μία ακόμα φορά στην Κρήτη.
0: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε αδιέξοδο κατέληξε η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους καταστηματάρχες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή με φόντο τη νέα κανονιστική διάταξη για τα τραπεζοκαθίσματα. Η διοίκηση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου είχε μια πρώτη επαφή με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο των Οικονομικών. Τέθηκαν επιτάπητο στα βασικά ζητήματα της κανονιστικής, ωστόσο το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει η πρόθεση της Λότζια να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Περισσότερα θα μας εξηγήσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
2: Ναι, για να το κάνουμε σαφές αυτό το τελευταίο. Ένα κατάστημα που έχει τραπεζοκαθίσματα στην είσοδό του και έχει και απέναντι μια άλλη σειρά τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει ανάμεσα σε αυτές τις δύο σειρές να υπάρχει απόσταση μίνιμουμ 3,5 μέτρα. Αυτή είναι η νομοθεσία. Δεν είναι...
0: Για να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών.
2: Σωστά, για να μπορούν να περνάνε κανονικά πεζοί, καρότσια κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η σχετικά πρόσφατη νομοθεσία, την οποία ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει να εφαρμόσει. Έχει ενημερώσει τους καταστηματάρχες εστίασης από πριν το καλοκαίρι ότι μέσα στη χρονιά μόλις τελειώσει η θερινή περίοδος, θα πρέπει να γίνει μια διαβούλευση για να βρεθεί μια λύση. Έγινε η πρώτη συζήτηση, όμως κατέληξε σε αδιέξοδο, δεν υπήρξε συμφωνία, γιατί οι καταστηματάρχες λένε ότι αυτό καταρχάς δεν είναι εφικτό σε πάρα πολλά σημεία της πόλης.

0: πόλης. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτός ο χώρος δεν είναι 3,5 μέτρα συνολικά. Ο Δήμος δείχνει μια διάθεση, μια διαλλακτική διάθεση.
1: Υπάρχει περιθώριο ευελιξίας, ναι, στην εφαρμογή του νόμου.
0: Κοίταξε, σίγουρα δεν θα εφαρμοστεί κάθετα, γιατί δεν μπορεί να γίνει παντού. Ενδεχομένως να βρεθούν κάποια παραθυράκια για να γίνουν, να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις.
1: Κάπου δεν υπάρχουν τα μέτρα, για παράδειγμα.
0: Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να βρεθούν κάποια παραθυράκια για να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Η γενική κατεύθυνση όμως και της νομοθεσίας και της νέας κανονιστικής, λένε από τη Λότζια, είναι ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των πεζών. Έτσι, δηλαδή, υπάρχει, είναι ξεκάθαρο, όσοι κυκλοφορούμε στο Ηράκλειο το ξέρουμε, ότι υπάρχει σε πολλά σημεία πρόβλημα προσβασιμότητας. Δεν μπορείς να περάσεις. Αυτό, λέει ο Δήμος, θα τελειώσει, όμως είναι ανοιχτός να ακούσει τις προτάσεις των καταστηματαρχών για να οριστούν, ας πούμε, ζώνες στις οποίες το μέτρο θα εφαρμοστεί κάπως πιο ελαστικά.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της ΔΕΙΑΗ για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης που ταλαιπωρούν τις τελευταίες 5 ημέρες αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Οι διακοπές σχετίζονται με τη βλάβη που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά του σημεία παλιό, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σύνθετη την αναζήτηση και την αποκατάσταση των βλάβων.
2: Προβλήματα στην υδροδότηση παρουσιάζονται τις τελευταίες 5 ημέρες σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου λόγω βλάβη στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Μάλιστα, στις μεσαμπελιές οι διακοπές υδροδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι συχνές. Για την αποκατάσταση της βλάβης, η ΔΕΙΑΗ προχώρησε σε αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης, με τα συνεργεία της να εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά σημεία του παλαιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αντιμετώπιση των βλαβών.
3: Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον αγωγό Θραψανού. Ένας αγωγός ο οποίος είναι 35 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μακριά. Παλιό, τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάλι και αυτός. Εκεί είχαμε δύο ζημιές. Το Σαββάτο ανακαλύψαμε. Είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Την Δευτέρα μεσημέρι είχε φτιαχτεί πράγματι, πήρε νερό η Κνωσός.
2: Η διοίκηση της Δημοτικής Υπηρεσίας Σύνδρευσης ανέφερε πως και η βλάβη που προέκυψε σε αγωγό της οδού Σόλωνος στη Φορτέτσα το πρωί της Τρίτης σταδιακά επιδιορθώνεται με σκοπό από την Πέμπτη να έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.
3: Έτυχε τώρα εχθές το πρωί να έχουμε και μια ζημιά στην περιοχή της Φορτέτσας της Σόλωνος, η οποία αποκαταστάθηκε και αυτό δημιούργησε μια αργοπορία στο θέμα της υδροδότησης της περιοχής.
4: Άρα πότε αναμένεται να υδροδοτηθεί?
3: Σχεδόν πλήρως έχει πάρει, σχεδόν όλοι έχουμε κάποιες μικρές γειτονίες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν νερό. Οι υπόλοιπες όμως έχουν πάρει κανονικά.
2: Η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ κάλεσε τους δημότες να καλούν για πληροφορίες επί της διανομής του νερού στο 281-0339-050 ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ.
1: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 3 άτομα, 2 άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά διαρρήξεων σε ιερούς ναούς στους δήμους Μινώα, Πεδιάδος και Χερσονήσου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο, καλησπέρα.
5: Στα χέρια Σωτήρη της αστυνομίας βρίσκονται 3 άτομα που κατηγορούνται ότι χτυπούσαν εκκλησίες σε περιοχές του Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 32χρονο και μια 27χρονη, στα ίχνη των οποίων έφτασαν οι αστυνομικοί μετά την τελευταία απόπειρα διάρρηξης σε εκκλησία σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις φέρονται να επιχείρησαν την Τρίτη να εισβάλλουν στο ναό, ωστόσο η κίνησή τους έγινε αντιληπτή από τον ιερέα, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της σήμανσης, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στο χώρο και συνέλεξαν στοιχεία. Από την αξιοποίηση του υλικού, οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα των 3 δραστών και να προχωρήσουν στις συλλήψεις τους. Από την προανάκριση προέκυψε ότι 3 συλληφθέντες εμπλέκονται σε συνολικά 2 αποπείρες και μια τετελεσμένη κλοπή σε εκκλησίες, τόσο στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όσο και στο Δήμο Χερσονήσου. Είχαν καταφέρει σωτήρι να αφαιρέσουν χρήματα από τον ναό, ενώ είχαν προκαλέσει φθορές και κατά την προσπάθειά τους να παραβιάσουν τους χώρους. Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν λωστούς και άλλα διαρρηκτικά εργαλεία.
1: Στο αστυνομικό δελτίο θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Ένας 24χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην καλλιέργεια της Μεγάλης Φυτείας με τα 770 δεδρίλια κάναβης που ξεσκέπασαν πριν από λίγες ημέρες τα drones της Ελλάς στα Χανιά, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
6: Μια αρκετά μεγάλη φυτεία, με πλήρη ανάπτυξη, με αυτόματο πότισμα, μια φυτεία σε περιοχή του Αποκόρωνα. Τα δεντρίλια ανδικής κάναβης είχαν φυτευτεί ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Τα περιποιούνταν, έψαχναν οι αστυνομικοί τον καλλιεργητή, τον περίμεναν ουσιαστικά εκεί, αυτός δεν εμφανίστηκε. Κατάφεραν όμως πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο που είχαν στην διάθεσή τους, να βρουν την ταυτότητά του και να τον συλλάβουν στο Ηράκλειο και μάλιστα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ετοιμαζόταν να φύγει. Η φυτεία είχε βρεθεί, θυμίζω, το Σάββατο μεσημβρινές ώρες. Ο καλλιεργητής επιχείρησε χθες να φύγει από την Κρήτη, από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ένας 24χρονος αλλοδαπός. Είχε δοθεί σήμα σε όλα τα αεροδρόμια, συνελήφθη και φυσικά αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων στη δικογραφία που σχηματίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων. Περιλαμβάνουν τις κατηγορίες τόσο για την καλλιέργεια της ινδικής κάναβης όσο και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Σωτήρη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε καθημερινό εφιάλτη για τους κατοίκους του Ηρακλείου εξελίσσεται η κατάσταση με τα ετοιμόρροπα κτίρια που μετατρέπουν ακόμη και πολυσύχναστα πεζοδρόμια σε ενδυνάμει παγίδες. Οι πτώσεις τμήματων από μπαλκόνια και παλιά κτίρια στο Ηράκλειο είναι συνεχείς, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία σε κατοίκους τόσο στην εντός των τυχών πόλη όσο και περιαστικά του Ηρακλείου. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν το πρόβλημα, με τον Δήμο Ηρακλείου αφενός να καλεί τους ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για την άρση των ετοιμοροποιών, αφετέρου να βγάζει από την επόμενη κιόλας εβδομάδα στους δρόμους τους μηχανικούς για μια εκ νέου καταγραφή των επικίνδυνων κτισμάτων.
7: Πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Ειδικά ακινήτων τα οποία βρίσκονται και εκτείνονται σε δημόσιο χώρο. Και άρα λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, μία φθορά και μία πτώση υλικού μπορεί πραγματικά να προκαλέσει είτε φθορά σε άλλη περιουσία ή ακόμα χειρότερο μία ζημιά, ένα δυστύχημα, ένα τύχημα σε ανθρώπινη ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και επειδή είναι ξεκάθαρο το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προφανώς ορίζει ως αποκλειστικά υπεύθυνο το κάθε ιδιοκτήτη της όποιας αυτής ιδιοκτησίας ή το όποιο κινήτου, πρέπει πραγματικά όλοι μας να δείξουμε ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης σε σχέση με τη δημόσια ασφάλεια και τους συμπολίτες μας και να περιφρουρήσουμε τις ιδιοκτησίες μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, όπως είπα και πριν, να σταματήσουν να αποτελούν δημόσια κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Συζητάμε πράγματα που θα πρέπει να ήταν αυτονόητα. Καταρχάς, η αυτοδιοίκηση να πούμε σήμερα στο ισχύον πλαίσιο ποια είναι η ευθύνη της. Είτε από αυτοψίες που θα διενεργήσει η ίδια, είτε από καταγγελίες κάποιων συμπολιτών, προφανώς υποχρεούμαστε και το κάνουμε. Το κάνουμε τακτικά, καθημερινά θα έλεγα. Αυτοψίες σε κατασκευές, όπου καταγράφουμε τις επικινδυνότητες. Στη συνέχεια, βρίσκουμε μέσω του κτηματολογίου κυρίως τους ιδιοκτήτες του όποιου ακινήτου και τους καλούμε πραγματικά το να έρθουν στην υπηρεσία μας με έναν ιδιώτη μηχανικό που ήδη θα ορίσουν, ώστε να προχωρήσουν στις διαδικασίες άρση της επικινδυνότητας. Ξέρετε, εμείς δεν υποχρεώνουμε κάποιον οπωσδήποτε να επισκευάσει το κτίριό του ή να το αναστηλώσει σε περίπτωση μιας εκτεταμένης ζημιάς. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο παροτρύνουμε και παρακαλούμε ουσιαστικά να κάνει είναι η άρση των επικινδυνοτήτων. Αρκεί ακριβώς όμως σταματάει και η δική μας δουλειά. Δηλαδή, στο ότι πέρα από ότι τους καθοδηγούμε στο πώς ουσιαστικά θα κάνουν διοικητικές αυτές τις διαδικασίες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μία ανταπόκριση από τον όποιο ιδιοκτήτη και η επικινδυνότητα παραμένει, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να κοινοποιούμε τους φακέλους αυτούς στην εισαγγελία πρωτοδικών. Προκειμένου από εκεί και πέρα, αν θέλει και αν κρίνει η δικαιοσύνη, να ανοίξει ένα φάκελο ώστε να υπάρξει πλέον μία διαφορετική προσέγγιση στο θέμα απέναντι στον ιδιοκτήτη. Αυτό όμως το οποίο θα μπορούσε να γίνει στη χώρα μας, και δεν θα πω κάτι καινοτόμο, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ένα πολύ πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την πιθανή επιβολή προστήμων στις περιπτώσεις που ένας ιδιοκτήτης συνειδητά και με σκοπιμότητα δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία μιας επικινδυνότητας που έχει η ιδιοκτησία του.
1: Σφοδρές αντιδράσεις εθελοντικών συλλόγων και ομάδων προκαλεί η απόφαση του Δήμου Ηρακλείου να στηθεί στο Πάρκο Γεωργιάδη η φετινή χριστουγεννιάτικη αγορά. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ήδη έχουν γίνει τρεις συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή, με το αίτημά τους, την παραμονή δηλαδή.

0: δηλαδή της αγοράς στο κέντρο της πόλης, προς το παρόν να μην εισακούγεται. Σημειώνουν δε ότι το πάρκο Γεωργιάδη δεν έχει το χώρο της, δεν έχει το χώρο, δεν έχει την προσβασιμότητα, δεν έχει και τις υποδομές για να υποστηρίξει εκδηλώσεις αντίστοιχες με εκείνες που γίνονταν παλαιότερα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί τα προηγούμενα 3 χρόνια μας βάλανε στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, χωρίς να έχουμε φωτισμό, χωρίς να έχουμε παιχνίδια, χωρίς να έχουμε τίποτα. Πέρυσι, μετά από δικές σας πιέσεις των δημοσιογράφων, καταφέραμε να μπούμε στο κέντρο του Ηρακλείου διασκορπισμένοι, με αυτό όμως να είναι πρόβλημα για τους επιχειρηματίες που με τα καταστήματα, γιατί μας είχαν τοποθετήσει στη μέση-μέση. Φέτος λοιπόν από νωρίς έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία όπου έχουμε κάνει 3 συναντήσεις μέχρι τώρα. Μία στο Δημοτικό Συμβούλιο, μία με τον Δήμαρχο και μία με τον Αντιδήμαρχο που έγινε χθες. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Θέλουν να μας πετάξουν για μία ακόμα χρονιά στο Πάρκο Γεωργιάδη, όπου με κλήρωση θα είναι οι χειροτέχνες, με κλήρωση θα είναι οι εθελοντικές ομάδες, με αποτέλεσμα να μην είναι όλοι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 45 χειροτέχνες, 45 οικογένειες που ζουν από αυτό και επίσης 8 εθελοντικές ομάδες που στηρίζουν τόσα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή μας πετάνε έξω. Αυτό δημιουργεί ένα απίστευτο πρόβλημα. Ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή δεν το αντιλαμβάνεται μάλλον και με στεναχωρεί εμένα προσωπικά, γιατί μιλάμε για ιδρύματα καλοκαιρινού που είναι πίσω ο Δήμαρχος, άρα έπρεπε να δείξει ευαισθητοποίηση σε αυτό το κομμάτι και δεν το κάνει. Περιμένουμε λοιπόν μια νέα συνάντηση. Εμείς θα παραβρεθούμε στο επόμενο συμβούλιο και θέλουμε και ελπίζουμε να δείξουν κατανόηση και ανθρωπιά πάνω απ' όλα για τον ηρακλειώτικο κόσμο που τους στήριξε και τους ψήφισε.
2: Τελευταία χρόνια, όπως θυμάστε πάντοτε, την έγκλη του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου, θα τη θυμάται όλο το Ηράκλειο, δεν μπορεί να μην τη θυμάται. Υπήρχε διοργάνωση από τη Δικαίη Ηρακλείου και διοργανωτής ο κύριος Γιώργος Σαγκαράκης. Γινόταν κάτι μεγαλειώδης που κάθε χρόνο με το χρόνο εξελιζόταν και πήγαινε βήματα μπροστά. Τα τελευταία χρόνια, μετά που ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας, αυτό καταργήθηκε και πήγαμε σε χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία διασκορπίστηκε στους δρόμους του Ηρακλείου και στη δικαιοσύνη και σε κάποια άλλα σημεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε τα αποτέλεσματα που έπρεπε να έχει ένα χριστουγεννιάτικο κάστρο, ούτε την έγκλη. Κάναμε υπομονή 3 χρόνια να τελειώσει η πλατεία. Τώρα που τέλειωσε η πλατεία, μας πάνε από αναβολή σε αναβολή, από χρονιά σε χρονιά. Και αυτό το σημαντικό που μας λένε, ότι η πλατεία πλέον δεν θα ξαναπάει καμία εκδήλωση εκεί.
3: Τι υπόσχεση ήταν ότι όταν ολοκληρωθεί η πλατεία εμείς θα είμαστε ξανά σε αυτήν. Μία πλατεία την οποία την πληρώνουμε. Μία δημοτική αρχή την οποία την εκλέξαμε και μας έχει απογοητεύσει. Είπαν ότι θα πάμε στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ένας μη κατάλληλος προορισμός με πάρα πολλούς κινδύνους, τα δέντρα πέφτουν, πολύ λάσπη κάτω. Νομίζω ότι αυτό δεν αξίζει ούτε στον πολίτη του Ηρακλείου, αλλά ούτε και σε εμάς που είμαστε πολύ αξιοπρεπείς στις δουλειές μας και στις οικογένειές μας. Δεν θα ακολουθήσουμε τα θέλω του Δημάρχου μας και της Δημοτικής Αρχής, δεν θα είμαστε στο Πάρκο Γεωργιάδη. Είχαμε πει ότι όταν ολοκληρωθούν τα έργα στην πλατεία, εμείς θα επιστρέψουμε. Δεν πάμε δωρεάν, πληρώνουμε και μάλιστα πληρώνουμε αρκετά χρήματα και οφείλουν να μας σεβαστούν.
0: Στις αποθήκες των παραγωγών παραμένουν εκατοντάδες τόνοι σταφίδας ως αποτέλεσμα της πίεσης που δέχεται το εξαιρετικό αυτό κριτικό προϊόν από τις φθηνότερες εισαγωγές. Με την τιμή να βρίσκεται στα τάρταρα, οι παραγωγοί αναζητούν τρόπους διάθεσης της σταφίδας σε επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες του νησιού, χωρίς ωστόσο, όπως λένε, να είναι μεγάλη η ζήτηση. Την ίδια ώρα, οι αμπελουργοί του νησιού μετρούν ζημιές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου στο 15 με 20% της παραγωγής δεν έχει γίνει ακόμη συγκομιδή.
4: Στα ζήτητα η κριτική σταφίδα την τρέχουσα περίοδο. Τόνοι του κριτικού Superfood παραμένουν απόλυτοι στις αποθήκες, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της πίεσης στις εισαγωγές επεξεργασμένης σταφίδας και στη διαφορά κόστου σε σχέση με το ελληνικό προϊόν. Αυτό τονίστηκε στη διάρκεια σύσκεψης στην Ένωση Ηρακλείου. Το παρόν έδωσαν και σταφιδοπαραγωγοί από τον Προφητηλία, οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον της κριτικής σταφίδας.
5: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ο κόσμος εξαρτάται για την επιβίωσή του από αυτό το προϊόν και δυστυχώς δεν μπορεί να το πουλήσει. Πραγματικά, εγώ και σαν πρόεδρος της Ένωσης.

0: Είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος, στεναχωρημένος που δεν μπορώ να κάνω κάποια παρέμβαση. Στα ενοστάφυλλα κάναμε ό,τι μπορούσαμε, με τη σταφίδα δεν ασχολιόμαστε, αλλά πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν τον κόπο τους τουλάχιστον, θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, θα καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι τραγικό να μιλάμε σήμερα ότι η σταφίδα της Κρήτης, αυτό το superfood, δεν πουλιέται καν. Και πρέπει όλοι να σηκώσουμε λίγο το ανάστημά μας και να δούμε τι πάει λάθος όλα αυτά τα χρόνια και γιατί αυτά τα προϊόντα μείνανε στα αζήτητα. Γιατί έχουμε όλη ευθύνη. Από την περιφέρεια, από τις ενώσεις, από όλους τους φορείς. Επιμελητήρια, δήμους, όλοι ζούμε, όλη η Κρήτη ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Αλίμονο να μην πουλιέται η σταφίδα και πολύ φοβάμαι, δεν θέλω να κινδυνολογώ, μην δούμε και άλλα προϊόντα να έχουν αυτή τη δίχη.
1: Με την τιμή να βρίσκεται στα τάρταρα, οι παραγωγοί αναζητούν τρόπους διάθεσης της κριτικής σταφίδας, καθώς τα τελευταία χρόνια, όπως λένε, χιλιάδες τόνοι που θα μπορούσαν να απορροφηθούν από επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες, δεν έχουν την αναμενόμενη ζήτηση.
2: Η σταφιδοπαραγωγή της Κρήτης, οι οποίοι παράγουν αυτό το απίστευτο προϊόν, ιδιαίτερης διατροφικής αξίας και αρωμάτων, μένει στα αζήτητα. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Εισάγονται σταφίδες από την Τουρκία, από το Ιράν και από την Κίνα. Φυσικά υπάρχει μια διαφορά στην τιμή λόγω της διαφοράς του νομίσματος, η οποία πολλές φορές ξεπερνάει στα 5 και 6 φορές. Με αποτέλεσμα λοιπόν, ένας Τούρκος, αν πουλήσει σταφίδα του 1,5 ευρώ, παίρνει αγοραστική δύναμη 6-7 ευρώ. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε τι συμβαίνει. Εξ αυτού του λόγου είναι απαραίτητοι οι δασμοί, όπως γινόταν τα παλιά χρόνια. Οι δασμοί φέρνουν ισορροπίες. Η δάρος, το μεγαλύτερο θύμα αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο οποίος παράγει το οποιοδήποτε προϊόν στη χώρα μας, το οποιοδήποτε προϊόν είναι το μεγάλο θύμα, και ωφελημένος είναι αυτός ο οποίος δεν παράγει και απλώς παίρνει επιδοτήσεις χωρίς να παράγει. Πού πάμε λοιπόν με αυτή την κατάσταση? Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 8 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται να κλείσει το νησί μας τουριστική περίοδο και τα προϊόντα, το αποτύπωμα που αφήνουν στην κατανάλωση ντόπιων προϊόντων να είναι μηδανικό.
3: Εξοδευτήκαμε όλο τον χρόνο, τυραννιστήκαμε, βγάλαμε τη σταφίδα που κάποτε ήταν η δούκισσα του Ηρακλείου και ζούσε όλη η Κρήτη και ιδιαίτερα ο νομός Ηρακλείου και φέτος δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Είναι στα ζήτα. Τα εργοστάσια δεν παραλαβαίνουν και κάθε μέρα παραμέρα η τιμή της πάει στον πάτο. Ακόμα και να πουλήσουμε, δεν αξίζει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι άκουσα, είναι στο 1,5 ευρώ και πέρσι πουλήθηκε 3,80. Και φέτος είναι 1,5. Ούτε το κοστολόγιο. Πέραν τούτου, ήθελα να πω ότι φέτος μας κάνανε και το αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τη στιγμή που δεν μπορούμε να πουλήσουμε ούτε 1 ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αυτό μας μάρανε. Το 20.000 αφορολόγητο για τον αγρότη. Τη στιγμή που δεν μπορεί να πουλήσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, η πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται, έτσι ώστε κάθε χρόνο η σταφίδα να μπορεί να διατίθεται στην αγορά.
0: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να βρούμε αγορές, πρέπει να χτίσουμε τον brand Κρήτη και πρέπει η σταφίδα της Κρήτης να χρυσοπληρώνεται. Γιατί είναι ένα superfood, ένα εμβληματικό προϊόν. Στα σχολεία, στα κηλικεία. Να βρούμε δράσεις να μπει η σταφίδα, αν είναι δυνατόν. Να μην μπορούν να πουληθούν 200 τόνοι σταφίδα. Έλεος.
4: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργανώνουν το πρώτο φόρουμ διατροφής ασφάλειας τροφίμων και μείωσης σπατάλης τροφίμων. Με βασικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα», η εκδήλωση ανοίγει και έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό, το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον συντονιστή της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, τον κύριο Αλέξανδρο Θεοδωρίδη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
4: Γιατί το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διορθώστε με αν κάνω λάθος, συνοδεύεται και από εξωπραγματικά νούμερα ως προς την σπατάλη τροφίμων, φαινόμενο διεθνές που το καταγράφουμε όμως έντονα και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
5: Έχετε πολύ δίκιο. Εμείς ως οργάνωση, η οργάνωση Μπορούμε που συντονίζει τη συμμαχία, ξεκινήσαμε το 2011 με κοινωνικά κριτήρια. Μέσα στην κρίση, απλά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο φαγητό βλέπουμε γύρω μας να καταλήγει στα απορρίμματα όταν οι συνάνθρωποι μας το χρειάζονταν. Οπότε δημιουργήσαμε ένα μοντέλο διάσωσης τροφίμων για να το σώζουμε από εκεί που υπάρχει και να το δίνουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ξεκινήσαμε με 12 τυρόπιτες τότε και πλέον έχουμε δώσει πάνω από 135 εκατομμύρια μερίδες τρόφιμα.

0: Μια πολύ μικρή οργάνωση είμαστε και παρόλα αυτά τα μεγέθη είναι τεράστια. Είναι δύσκολο να το υπερτιμήσει πλέον το θέμα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε δεν ξέραμε πόσο μεγάλο είναι το θέμα, αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον όμως έχουν γίνει έρευνες και σε εθνικό επίπεδο και παγκοσμίως και ξέρουμε ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα, για παράδειγμα, για το οποίο δεν μιλάμε καθόλου.
1: Ναι, θέλω να βάλουμε και το κομμάτι αυτής της διάστασης, γιατί ναι, προφανώς είναι ένα ζήτημα εξόχως κοινωνικό και οικονομικό, αλλά με απόλυτα διακριτές περιβαλλοντικές διαστάσεις. Με το δεδομένο ότι τα απορρίμματα, θα το πω έτσι πολύ απλά, στα σκουπίδια τα πετάμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή το κοινωνικό κομμάτι έγκυται στο γεγονός. Σκεφτείτε ότι εμείς στηρίζουμε περίπου 300 με 400 κοινοφελείς οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα με τρόφιμα τα οποία θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Είναι μια χαρά αυτά τα τρόφιμα, έτσι. Τα παίρνουν δωρεάν. Το οικονομικό κομμάτι, σκεφτείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αξία της σπατάλης τροφίμων είναι περίπου το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας για ένα χρόνο. Είναι συγκλονιστικά τα μέγεθη, είναι 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Το περιβαλλοντικό κομμάτι, αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλο. Αν η σπατάλη τροφίμων ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη πιο ρυπογόνος χώρα του κόσμου, μετά την Κίνα και την Αμερική. 10% των αερίων του θερμοκηπίου παράγονται από τη σπατάλη τροφίμων. Τη στιγμή που, για παράδειγμα, τα πλαστικά για τα οποία γνωρίζουμε και έχουμε συζητήσει πολύ και καλά κάνουμε, είναι περίπου 2% μόνο. Ή οι αερομεταφορές είναι περίπου 2,5-3%. Τόσο μεγάλο είναι το θέμα.
1: Έχει αγγίξει αυτό το φαινόμενο στην διάσταση των δικτών που μας περιγράφεται τα κράτη, τις οργανώσεις, την Κομισιόν, τα αρμόδια όργανα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς.
0: Ασφαλώς, από τότε που ξεκινήσαμε εμείς να ασχολούμαστε με το θέμα, λέγαμε παλιά ήμασταν από τους πολύ λίγους που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ήμασταν μετρημένοι σε ένα χέρι, τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Καλή ώρα, εδώ πέρα στο Ηράκλειο θα έχουμε το συνέδριο Εντροφό που διοργανώνει το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Μιλάμε για αυτό το θέμα πολύ περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη αφύπνιση, μεγαλύτερη ενημέρωση, έχουμε πολύ δρόμο βέβαια ακόμα. Σίγουρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει ριζικές αλλαγές, είναι οριζόντιο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, δηλαδή διατρέχει κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου επιτρέψετε όμως να εκφράσω το παράπονό μου, γιατί στην Ελλάδα ακόμα ως πολιτεία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Μόνο να σας πω πόσα σχολικά γεύματα καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε μέρα, τα οποία πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος παρεμπιπτόντος. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα νούμερα.
1: Ξέρετε, προκύπτει και ένα οξύμορο, ένα παράδοξο. Ακόμη πολλό δε μάλλον από την περίοδο της κρίσης, όταν ξεκίνησε η δική σας προσπάθεια, αλλά ακόμη και σήμερα που υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά που στη δίνη αυτού του κύματος της ακρίβειας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και όμως παραδόξως έχουμε τόσο μεγάλο όγκο σπατάλης φαγητού, σπατάλης τροφίμων.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτή την παρατήρηση.
1: Έχει εξήγηση.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα από πίσω, είναι το πολιτισμικό θέμα. Στην Ελλάδα γενικώς έχουμε πολύ γενναιόδορη τάση απέναντι στο φαγητό και στα τρόφιμα. Ξεχάσαμε λίγο τις αρχές που είχαν οι γιαγιάδες μας, έτσι μου αρέσει να λέω. Εμένα η μικρασιάτσια γιαγιά μου δεν πετούσε ποτέ τίποτα. Το να είναι
1: και εμένα το ίδιο, το επιβεβαιώνω.
0: Ακριβώς, το να είναι οικονομική ήταν θέμα αρχής, ήταν αρχοντιά. Ενδιάμεσα το χάσαμε λίγο, να το πω ευγενικά. Πήγαμε στο άλλο άκρο, πήγαμε στη σπατάλη, γιατί νιώθαμε ότι έτσι θα δείξουμε ότι τα έχουμε καταφέρει ίσως κοινωνικά. Τώρα αρχίζει πάλι η αλλαγή, έρχεται μια ισορροπία, αν θέλετε. Βάζουμε ξανά το μυαλό στο κεφάλι και καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά είναι ένα τεράστιο οξύμορο, ακριβώς αυτό που είπατε. Απ' τη μία να γκρινιάζουμε, όχι να γκρινιάζουμε, πραγματικά να βλέπουμε ότι λόγω πληθωρισμού οι τιμές των προϊόντων, τροφίμων ανεβαίνουν συνεχώς. Και απ' την άλλη να βλέπουμε ότι μια μέση ελληνική οικογένεια, μια τετραμελής μέση ελληνική οικογένεια, πετάει 600 με 1000 ευρώ το χρόνο στα σκουπίδια, τρόφιμα που θα μπορούσε να φάει. Αυτό όταν το διαπιστώσαμε με μια έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματικά δεν το πιστεύαμε κι εμείς. Αλλά είναι πραγματικά έτσι. Άρα ήρθε η ώρα πραγματικά για πολλούς λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, να πάρουμε πολύ σοβαρά το θέμα της σπατάλης τροφίμων, γιατί πραγματικά μας συμφέρει όλους.
1: Είναι ένα ζήτημα κουλτούρας, είναι ένα ζήτημα νοοτροπίας αυτή η συνθήκη που μας περιγράφεται και ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε σήμερα, κύριε Θεοδωρίδη. Διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν και η Διεθνής ημέρα για τη σπατάλη των τροφίμων.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Η

μέρα αυτή θεσπίστηκε πριν μερικά χρόνια από τα Ηνωμένα Έθνη, ακριβώς γιατί αναγνωρίστηκε και σε διεθνές επίπεδο πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση και αφύπνιση για αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο όλοι μας γι' αυτό. Είπατε για το θέμα της κουλτούρας, ασφαλώς είναι θέμα κουλτούρας.

0: όμορφο να είσαι γενναιόδωρος με τα τρόφιμα. Εμένα μου αρέσει που είμαστε έτσι ως Έλληνες. Το θέμα είναι να μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο και να μην καταλήγουν όλα αυτά στα σκουπίδια. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι όλα αυτά που περισσεύουν, όλα αυτά που πλεονάζουν, να τα αξιοποιήσουμε είτε εμείς οι ίδιοι, είτε με τη βοήθεια οργανώσεων όπως το μπορούμε, που ξεκινήσαμε πριν 14 χρόνια, να σώζουμε αυτά που περισσεύουν και να τα δίνουμε τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς που είμαστε χορτάτοι.
1: Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο. Με το δεδομένο γνωρίζουμε όλοι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ένα προϊόν, τα κυπευτικά που θα μείνει μία-δύο μέρες, θα είναι λίγο χτυπημένο, που μπορεί όμως να καταναλωθεί, θα το βγάλουν από το ράφι τους και ουσιαστικά θα το πετάξουν.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Η εφοδιαστική αλυσίδα έχει κομβικό ρόλο σε όλο αυτό, γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε όλη την παραγωγή που φτάνει μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ και ανάμεσα και από την άλλη πλευρά τον καταναλωτή, ο οποίος κατά 50% είναι αυτός που θα το σπαταλήσει κιόλας. Δηλαδή, η σπατάλη τροφίμων κατά 50% είναι στην κουζίνα μας, στα νοικοκυριά μας. Τα σούπερ μάρκετ, η παραγωγή, οι εταιρείες τροφίμων ήδη έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για οικονομικούς κύριους λόγους φυσικά και καλά κάνουν, να μειώσουν τη σπατάλη όσο περισσότερο γίνεται. Η περίπτωση των σούπερ μάρκετ των Χαλκιαδάκης που διοργανώνει και το συνέδριο εντροφό είναι μια πολύ καλή περίπτωση που δείχνει πως μπορεί να γίνει αρρωγός στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας και εμείς από την κοινωνία των πολιτών, να αλλάξουμε βασικές συμπεριφορές καταναλωτικές που μας έχουν μείνει από άλλα χρόνια, που είναι πολύ σημαντικό να τις αλλάξουμε καταρχάς για την τσέπη μας. Εγώ βάζω το διατελές συμφέρον ψηλά, γιατί λειτουργεί. Καταρχάς για την τσέπη μας, αλλά μετά σίγουρα και για τους συνανθρώπους μας και για το περιβάλλον. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Αυτά τις τεράστιες σπατάλες είναι κάτι που πρέπει να ανήκει στο παρελθόν. Πρέπει να ξανακάνουμε την οικονομία και τη μείωση της σπατάλης να την κάνουμε βασική αρετή πάλι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεοδωρίδη. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Απόψε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Οι δικαιούχοι διεκδικούν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση των κατοικιών τους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ακινήτων, ενώ το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν περίπου στις 100.000.
2: Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου τελειώνει η αγωνία για τους ιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω, διεκδικώντας κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση των κατοικιών τους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ακινήτων.
3: Όλα αυτά τα προγράμματα από τα εξοικονομώ που ξεκίνησαν από το 20 μέχρι σήμερα έχουν μια συγκεκριμένη στόχευση. Από τη μία, στην αρχή ξεκινήσαμε ώστε να βελτιώσουμε τις κατοικίες όσον αφορά τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, δηλαδή και με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, και φτάσαμε σε ένα πρόγραμμα αντίστοιχο, παραπλήσιο του προγράμματος των εξοικονομώ, το Ανακαινίζω, το οποίο είχε κάτι πρόσθετο, είχε κάτι καινοτόμο σε μια περίοδο στην οποία έχουμε μια πολύ μεγάλη στεγαστική κρίση σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Διευκρινίζεται και τι ισχύει για τις κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026. Οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός της χρονιάς δεν είναι επιλέξιμες, καθώς για να ενταχθεί ένα τέτοιο ακίνητο στη δράση θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του ετούντος για το φορολογικό έτος 2025.
3: Μια στεγαστική κρίση που έχει πολλές επιπτώσεις από την αύξηση των ενοικίων, λόγω της μείωσης των ακινήτων των οποίων έχουν βγει εκτός από την περίοδο της κρίσης και πλέον. Πολλά από τα ακίνητα αυτά λοιπόν είναι εντελώς απαξιωμένα και δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα προσέφερε τουλάχιστον όσον αφορά το πρόγραμμά του να μπορούσε να ανοίξουν αυτά τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Τα οποία είναι χιλιάδες σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Βεβαίως.
3: Και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.
2: Για τις ανοιχτές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026, προβλέπεται δυνατότητα ένταξης υπό την προϋπόθεση ότι ο ετών είχε δηλώσει συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια για το φορολογικό έτος 2025.
3: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η προτεραιότητα την οποία έδινα. Έδινε το πρόγραμμα και δίνει το πρόγραμμα όσον αφορά το πρόγραμμα, παρόλο που δεν έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας τον οδηγό. Τον οδηγό ο οποίος θα καθοδηγήσει τους συναδέλφους μηχανικούς όσον αφορά μετά τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Όπως ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα πλέον έχει μια διαφορετική ροή. Θα πρέπει μέχρι αύριο να κατατεθούν οι αιτήσεις για να πάρθει η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα ακίνητο το οποίο είναι κλειστό θα πρέπει να περάσει εν μέσω μιας διαδικασίας

0: όπου είναι η πλατφόρμα με πάρα πολλά προβλήματα. Τα οποία τα αναφέραμε με ένα έγγραφό μας στις 25 το μήνα, το οποίο το στείλαμε και στο Υπουργείο.
1: Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει στους 380.000.
0: Δεν γνωρίζω, το οποίο ζητάμε ταυτόχρονα και μία παράταση των αιτήσεων αυτών. Δεν ξέρω αν θα δοθεί μέχρι αύριο. Ελπίζω να δοθεί, διότι αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει, τουλάχιστον την ημέρα που στείλαμε το έγγραφο, ήταν 61.000 αιτήσεις είχαν κατεθεί, εκ των οποίων μόλις οι 4 με 5.000 αφορούσε κλειστά ακίνητα. Τα υπόλοιπα ήταν πρώτη κατοικία. Εκεί τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι δεν υπήρξε μία διαδράση η οποία θα έπρεπε να ήταν απαραίτητη, οπότε πετούσε από το σύστημα τους ανθρώπους που είχαν κλειστά ακίνητα σε σχέση με τα στοιχεία που έδινε ο ΔΔΕ.
1: Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr στην κατηγορία περιουσία και φορολογία και στην υποκατηγορία επιδοτήσεις πολιτών.
0: Η βεβαίωση λοιπόν επιλεξιμότητας που έχουν δοθεί, το 95% αφορά πρώτη κατοικία. Και το 5% μόλις αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Στοιχεία τα οποία βγήκαν σήμερα στη δημοσιότητα μιλούν για 100.000 περίπου αιτήσεις οι οποίες βγήκαν και 90.000 επιλέξιμες. Βέβαια, ο στόχος του προγράμματος είναι για 20.000 κατοικίες με μέγιστο ποσό το 36.000 ευρώ ή 300 ευρώ το τετραγωνικό και έχει φυσικά τα αντίστοιχα τις αντίστοιχες προτεραιότητες τις οποίες βάζει το πρόγραμμα όσον αφορά την επιλεξιμότητα των ακινήτων που θα βγουν εν τέλει.
2: Νέες αυξήσεις τιμών αναμένονται το επόμενο διάστημα σε βασικά προϊόντα όπως τρόφιμα, αυγά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής ενέργειας και των πρώτων υλών. Οι ανατιμήσεις που εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ποσοστό περίπου στο 4 με 5% σε ορισμένες κατηγορίες αναμένεται να φανούν στο ράφι κυρίως τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
1: Νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στους καταναλωτές την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν ένα νέο σκηνικό στην αγορά με αρκετά προϊόντα να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο πλέον Νοέμβριο με Δεκέμβριο να έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις σε μεγάλες ευρέως, αν θέλετε, καταναλωτικές ομάδες προϊόντων που είναι τις προτιμήσεις των καταναλωτών, καθώς η κατάσταση πλέον συμπιέζει τα κόστη των βιομηχανιών και αυτά τα κόστη θα δυστυχώς θα μεταφερθούν και στις τελικές τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Στο στόχαστρο βρίσκονται γενικότερα τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα είδη υγιεινής και είδη προσωπικής φροντίδας. Οι ανατιμήσεις αναμένονται το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.
3: Οι ανατιμήσεις αυτές θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων όπως είναι τα τρόφιμα και μετά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων όπως απορρυπαντικά, χαρτικά, είδη υγιεινής αλλά και είδη προσωπικής φροντίδας. Έχουμε ήδη κάποιες ανατιμήσεις περίπου στο 4 με 5% σε κάποιες κατηγορίες κατεψυγμένων. Δεν έχουν γίνει ακόμα ενημερώσεις για ανατιμήσεις, αλλά θεωρώ ότι πλέον και από τις πληροφορίες που έχω, θεωρώ ότι Νοέμβριο-Δεκέμβριο αυτές οι ανατιμήσεις θα φανούν στα ράφια.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις μπορεί να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους, ενώ σε άλλες αυτό μπορεί να περάσει στην τελική τιμή. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί πόσο από το αυξημένο κόστος θα περάσει τελικά στο ράφι και πόσο θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις.
3: Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στην ελληνική κοινωνία και οικονομία παραμένει το πρόβλημα της ακρίβειας. Και μάλιστα, αν μου λέγατε σε τι κρίση ζούμε, γιατί έχουμε περάσει τόσες κρίσεις όπως η υγειονομική, όπως η ενεργειακή, η οικονομική, θεωρώ της πανδημίας, θεωρώ ότι ζούμε πλέον την κρίση της αξιοπρεπής διαβίωσης και του κόστου ζωής, της ακρίβειας δηλαδή, που δυστυχώς αυτή επηρεάζει σημαντικά την ζωή των καταναλωτών και τους οικονομικούς προϋπολογισμούς.
1: Αυξήσεις αναμένονται επίσης στα αυγά και σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας της τάξεως του 4 με 5%.
3: Ήδη θα έχουμε κάποιες αυξήσεις σε κάποια προϊόντα όπως στα αυγά. περίπου στο 4-5% και σε κάποια προϊόντα προσωπικής φροντίδας περίπου στο 4-5%. Δεν έχουν σημειωθεί προς το παρόν νέες ανατιμήσεις. Θεωρώ ότι τόσο καιρό δεν είχαμε ανατιμήσεις, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο δεν είχαμε καθόλου ανατιμήσεις στην ελληνική αγορά, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις.
1: Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να δείξουν αν πρόκειται για ένα προσωρινό κύμα ανατιμήσεων ή για μια νέα περίοδο αυξημένων.

0: τιμών στην καθημερινότητα των καταναλωτών.
1: Αυτό που θα ήθελα να σας τονίσω είναι ότι και μια πρόσφατη έρευνα που έχει εκδοθεί και έχει βγει είναι ότι βλέπουμε ότι και σε σχέση και με την... με το τελευταίο μέτρο της κυβέρνησης που ήταν η μείωση της τιμής της Εθνικής Πρωτοβουλίας, παρατηρούμε ότι πλέον οι καταναλωτές, ειδικά το τελευταίο μήνα, προσανατολίζονται στα προϊόντα δυτικής ετικέτας που είναι πιο οικονομικά και πιο προσιτά, αν θέλετε, στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
2: Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης, να συνομιλήσουν με τους ερευνητές, αλλά και να έρθουν σε επαφή διαζώσεις με τα παραγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα, είχαν επισκέπτες, φοιτητές και μικρά παιδιά στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φιλοξένησε μια σειρά δράσεων, παράλληλων εργαστηρίων, εκθέσεων, μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στον νέο υποδιαμόρφωση χώρο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, στέλνοντας και μηνύματα εξωστρέφειας για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.
0: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την έρευνα που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να δουν από κοντά τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Αφορμή ήταν η βραδιά ερευνητή που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημίου Πουλιγάλου στο Ρέθυμνο. Ο χώρος γέμισε με εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις, παιχνίδια, εκθέσεις, παρουσιάσεις, αλλά και μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
3: Για πρώτη φορά, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια, μαζί με άλλα πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετά από συμμετοχή σε μια ανταγωνιστική διαδικασία, πήρε την συμμετοχή σε αυτήν εδώ την δράση που σκοπό έχει να φέρει το Πανεπιστήμιο κοντύτερα στην κοινωνία. Είναι να φέρει την κοινωνία μέσα στο Πανεπιστήμιο.
4: Εκ μέρους της περιφέρειας, θερμά συγχαρητήρια καταρχάς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε όλους τους συντελεστές που διοργάνωσαν μια ωραία βραδιά ερευνητή για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Ερχόμενοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου έγινε λόγος και για τα πνευματικά ιδρύματα του νησιού, για όλα τα πνευματικά ιδρύματα, να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για το ΕΛΜΕΠΑ και για το Πολυτεχνείο και για το ΙΤΕ και γενικά για όλα τα πνευματικά ιδρύματα του νησιού μας, τα οποία έχουν εξέχουσα θέση και στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην καρδιά των κριτικών.
0: Στόχος της διοργάνωσης ήταν να γίνει η επιστήμη πιο προσιτή και να αναδειχθεί η σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή και τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά επιστημονικά πεδία και να δουν στην πράξη τι σημαίνει έρευνα μέσα στο πανεπιστήμιο.
5: Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, είναι μεγάλη χαρά για μας. Καταφέραμε και χρηματοδοτήσαμε την πρώτη βραδιά έρευνας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEPS. Η αλήθεια είναι ότι η όλη διαδικασία ήταν μακροχρόνια και επίπονη, γιατί έπρεπε να γράψουμε την πρόταση και να αξιολογηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε μέσα στο 20% των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν στην Ευρώπη.
3: Έχουμε σαν στόχο να δώσουμε ερεθίσματα στα νέα παιδιά που θα έρθουν και βλέπω ότι υπάρχει αρκετή προσέλευση. Να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους που πραγματικά καινοτομούν, με τις ιδέες τους, με την έρευνά τους και να δώσει ερεθίσματα και πρότυπα που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η κοινωνία μας.
0: Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν οι δράσεις για παιδιά και νέους που μέσα από παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες ήρθαν πιο κοντά στην επιστήμη και την ερευνητική διαδικασία.
4: Ένα παραπάνω βέβαια στο Ρέθυμνο, που να ξέρετε ότι το Ρέθυμνο έχει ιδιαίτερη σχέση ως πόλη των γραμμάτων με το πανεπιστήμιό μας, με τις σχολές εδώ του Ρεθύμνου, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και σαν περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις και συνεργασίες με πάρα πολλούς καθηγητές, με αρκετά τμήματα και σχολές, διοργανώνοντας κοινές δράσεις προς όφελος και του Πανεπιστημίου αλλά και της κοινωνίας.
5: Ξεκινάμε φέτος, έχουμε άλλη μια βραδιά του χρόνου και ελπίζουμε να γίνει θεσμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ρεθυμνιώτες και τις ρεθυμνιώτισες που ήρθαν στην βραδιά έρευνας. Είναι σημαντικό για μας να επικοινωνήσουμε την επιστήμη μας, να βγούμε από τα εργαστήρια και με απλό λόγο να ενημερώσουμε τους νέους, τους μαθητές, τους εφήβους, τους γονείς για τη δουλειά που κάνουμε και να τους κινητοποιήσουμε να συνεχίσουν και αυτοί μετέπειτα ως φοιτητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης.
0: Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης

0: 5.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγη κατέλαβαν κυβερνητικό γραφείο στη Μαδρίτη, καθώς η οργή για τις εξώσεις και τις αυξήσεις ενοικίων φουντώνει σε όλη την Ισπανία.
1: Ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγη κατέλαβαν κυβερνητικό γραφείο στη Μαδρίτη, καθώς η οργή για εξώσεις και αυξήσεις ενοικίων φουντώνει σε όλη την Ισπανία. Μέλη από 5 στεγαστικά σωματεία παραβίασαν τα μέτρα ασφαλείας στην έδρα της Υπηρεσίας Κοινωνικής Στέγασης και πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία. Ζήτησαν τη δημιουργία ενός επίσημου διαπραγματευτικού πλαισίου με τις αρχές, ώστε να συζητηθούν υποθέσεις εξώσεων, χρέη και αμφισβητούμενες στεγαστικές καταστάσεις. Οι ακτιβιστές φώναζαν συνθήματα υπέρ της ασφαλούς στέγασης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων την ώρα που η αστυνομία έφτανε στο κτίριο. Οι διαδηλωτές τελικά απομακρύνθηκαν από τα γραφεία και κατά την έξοδό τους η αστυνομία προέβη σε έλεγχο ταυτοτήτων. Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των μαζικών διαμαρτυριών που προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το 3-3 στο Nations League θέλει να κάνει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης στην Ολλανδία. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Πολύ σωστά. Σε μια κατάμεστη τούμπα, λοιπόν, η εθνική μας θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3. Ωστόσο, μια απουσία που οριστικοποιήθηκε σήμερα θα έχει η Εθνική Ελλάδος στα μάτς και με την Ολλανδία αλλά και με την Γερμανία, Σωτήρη, που είναι την Κυριακή 4 του μήνα. Ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε ενοχλήσει, στέθηκε οριστικά εκτός. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη Γαλανόλευκη, όπως είναι γνωστό από το βράδυ της Δευτέρας, όταν η αποστολή έφτασε στη Θεσσαλονίκη, έχει ενσωματωθεί ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, ο τριαντάφυλλος, ο Τσάπρας. Αυτός λοιπόν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αντικαταστήσει τον Βαγιανίδη στην αποστολή για αυτά τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Εχθές η εθνική μας είχε ρεπό. Σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Το απόγευμα είναι και η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπου το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων θα δούμε και τι ακριβώς είπε. Σίγουρα έχει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα. Το καλό είναι ότι το κλίμα είναι άκρως θετικό. Υπάρχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και για το παιχνίδι με την Ολλανδία μετά από τις δύο σημαντικές νίκες που έχει καταγράψει η εθνική μας μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε σωτήροι εν αναμονή.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
15: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
17: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος ο ίδιος, ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή την μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα,

0: σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το ενετικό λιμάνι και το λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε, πάντα με προβλήματα. Και ειδικά εκεί στο, τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά, έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω, για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκη εκεί η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαμε παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, αλλά έχουμε το μικρότερο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εκτείνεται στα 14-15 χιλιόμετρα μόνο.
0: Όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Όπως είναι ο Δήμος.
1: Δηλαδή, είναι από την Αμουδάρα μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Άρα, δεν βάζετε το Μαλεβίζι που έχει πολύ μεγάλο.
1: Το Μαλεβίζι έχει πολλαπλάσιο σχέση με εμάς, ή Χερσόνησος. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
0: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα. Έτσι.
1: Αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετόπου του Δήμου του Ηρακλείου.
0: Αυτό ήθελα να πω, λίγο, ότι ουσιαστικά, επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο όπως το περιγράφετε, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
0: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
1: πει,
0: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλεβίζι, θα συζητούσαμε με άλλες.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο. Ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα. Ιστορικά, βέβαια, εκείνες εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται. Ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και
1: βεβαίως,
0: οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό ήταν μια προστασία.
1: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σιγά-σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα είναι ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή, και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είναι, είμαστε στη μέση της Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
0: ναι, αυτό.
1: Αυτό που
0: λέμε αεροπλανοβόρο της Μεσογείου,
1: ακριβώς,
0: αλλά
1: ναι,
0: είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
1: Είναι ευλογία και κατάρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε τώρα, βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας τυπάνε αλίπητα.
0: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να

0: αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς. Τις διαβρώσεις όλα αυτά που γίνεται και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο.
1: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με αυτό. Με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται. Και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν, να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά, δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
0: Να σας πω όμως κάτι. Επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία. Μόνο σε εμάς αργούν τόσο να βγουν οι μελέτες. Γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία, κακά τα ψέματα.
1: Υπάρχει, αλλά αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
0: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη, εννοείται.
1: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΠΟΥ. Έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
0: Πάνε γρήγορα.
1: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, αν δούμε στην Κύπρο, όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό τους, το παράκτιο, έχει κυματοθράφτες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ίσαλλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα δηλαδή.
0: Και έχουν και αυτοί
1: αντίστοιχα προβλήματα.
0: Προβλήματα δηλαδή, στο Ηράκλειο, ας πούμε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν τα αντανακλαστικά τους πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
0: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
1: Έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να αδειοδοτηθεί.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Σε μια δεκαετία χάνεις και τα τείχη, τα χάνεις όλα.
1: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
0: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια. Όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Δαντιονίνης, είναι ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
1: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί, για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα, κάλυπτε μια μεγάλη έκταση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών θα ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
0: Ήταν
1: λάθος. Και είμαστε τυχεροί που αποχωροθετήθηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη Μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη Μαρίνα στο Μπαγκρίτιο στάδιο, αλλά με τον όρο ότι θα αποχωροθετηθεί η μαρίνα στο Δερματά. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι που δεν είδε θέλανε μια τέτοια μαρίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά τείχη.
0: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς, δηλαδή ήταν μικρή.
1: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή μαρίνα των 200 θέσεων.
0: Α, τόσο λίγο.
1: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή μικρότερη και από το Ρέθινο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
1: Και με τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ μελέτη προσωπικά δεν είδα. Μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε με το τεχνικό μελητήριο.
0: Οφθαλμομελέτη υπήρχε.
1: Ήταν
0: δηλαδή
1: μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
0: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα.

0: πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση, ναι, με την έννοια ότι μικρή Μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε, ναι, γιατί ναι, ναι, το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ? Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
0: Με μπαζώματα και αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν, μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα να τρέξει στο διαδίκτυο
0: από
1: να ανοίξει.
0: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
1: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω? Είναι όλα πιεσμένα. Τι θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο, που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
0: Καλά, το πούμε αυτό.
1: Αλλά θα μπορούσε. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά, για να καλυφθεί όλη αυτή μια τέτοια μαρίνα, πώς θα μπορούσε να γίνει η συγκοινωνιακά? Θα κατεδαφίσαμε κτίρια, πολυκατοικίες, τι θα κάναμε? Είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
1: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχή μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, οπότε το καλοκαίρι αυτό που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Ηράκλειο τη μαρίνα που αξίζει.
0: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
1: Είμαστε, ναι.
0: Αλλά, εντάξει,
1: 23 χρόνια πίσω.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
0: Ωραία. Σας ρωτάω πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του Τέρματα. Πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη? Έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει, γιατί είπαμε, χώρους πάρκινγκ, θες κτίρια, θες, αν κάνεις μια μαρίνα δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη?
1: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
0: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
1: Που θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα. Μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους. Μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτουν μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί και να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα, η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
0: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα.
1: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου, από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
0: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι? Πιάνει και Δήμος?
1: Όχι, δεν πιάνει.
0: Καθόλου.
1: Είναι καθαρά Δήμος.
0: Το έχετε πάει μέχρι.
1: Εκεί ήταν. Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου, με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να
0: χωριστεί. Όπως το βλέπουμε ακριβώς
1: μπροστά στο Παγκρίτιο, στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
0: Δυτικά.
1: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
0: Ναι, καλά,
1: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ, που είναι τώρα η τάση, γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
0: Έτσι όπως είναι και η Κρήτη, και ενώ απομακρυσμένη, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
1: Έρχονται και αυτοί.
0: Εντάξει, βέβαια, έρχονται, αλλά θέλω να πω
1: όπως
0: ότι.
1: Όπως είπε και ένα συνάδελφό σας, ότι στο νηστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο σε μια ανοιχτή θάλασσα.
0: Πάνε, αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα γιούτιν που θα κάνουν.
1: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Και μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαγιότ.
0: Ναι, και μπαίνει. Και μπαίνει σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
1: Βέβαια, μπαίνει σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά.
0: Ωραία. Λοιπόν, από τη Μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο
1: ξεχωριστώ.
0: Θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πεις δημοπρατείται αυτό το έργο. 5 χρόνια, 10.
1: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί η ΣΜΠΕ, και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή, μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε τυχερή. Μα,
0: καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Να την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
1: ας πούμε. Δεν έχει λόγο. Να την κάνει το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
0: Τα χρήματα μπορεί να τα βρει. Δηλαδή, να κάνει τον επιχειρηματή. Θέλει μια επιχειρηματική,
1: αυτό είναι το βασικότερο.
0: Μια επιχειρηματική λογική να ανατρέψει.

0: Γι' αυτό είτε η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα, έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε, ποια είναι η τάση. Σύγχρονη τάση.
1: Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, το οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις, όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες, όπως αυτό της Μαρίνας που περιγράφεται, και αυτή της ιστορίας του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε από, όχι από 40 κύματα του ανατολικού, αυτού του κόλπου του Ηρακλείου, με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
0: Κύματα, καλά το είπατε.
1: Καλά το είπα. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά τη διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημίες που είχαν γίνει, τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλείωτες και όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει μελέτη για να. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, δύο πλάζ, να το πω έτσι. Με μόλο, εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά όπως και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003. Και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους, από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση, μάλλον, των μελετών, μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
1: Άρα, παροχημένα, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό, και μετά τρώει την άμμο και μετά πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, λοιπόν. Όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε τον κυματισμό, πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, αν το θυμάστε, και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο, αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια, βέβαια, αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα, με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα 1000 κύματα που λέμε. Δηλαδή, από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της, ας το πούμε, της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε. Μετά, για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο του σχηματισμού που λέμε ότι θα είχε μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις 30%. Δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν χωροθετημένη μαρίνα, άρα λοιπόν κυματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η μαρίνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο. Mm-hmm. Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες λοιπόν 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή την παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα λοιπόν, με την τύχη που είχαμε να αποχρωθηθεί η μαρίνα λόγω του Μπαγκριτίου, μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς το σχηματοθρέφτης που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 2022. Οι 6 μήνες κάναμε η ομάδα μας, είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων, αξίζει να τους αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, με τον Γιώργο τον Αλεξανδράτη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, τον Βασίλη τον Δεσποτάκη και εμένα, που έχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται για να υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 2023 στείλαμε την ακτομηχανική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 2023 τον Ιούνιο του 2024. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια ακτομηχανική μελέτη.
1: Τι λέτε τώρα και... Τι κάνανε, δηλαδή, τη μελετούσαν ή πως την είχαν σε ένα συρτάκι και την βγάλανε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
0: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι προστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες,

0: Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 24 και τον Ιούνιο του 24 αμέσως αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 25. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Δηλαδή είναι αδιανόητη η χρόνη. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί... Από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25 ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο, τότε των Τεχνικών Υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ, που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 26. Γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Mm-hmm. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεσης εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να δείτε. Και αυτό ήταν γρήγορη χρόνια, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, θα φτάσει στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: τώρα,
0: και τα δεδομένα.
1: Τα ελληνικά. Δεν ξέρω, είναι φρίκιο αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε υποβάλει στην κτηματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι γρήγοροι και αυτοί δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν, υπάρχει περιπτώσεις που σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άριστη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο, όπως διαβάσετε, τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Mm. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτηση είναι έτοιμα. Οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπραθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα πάμε να αγοράσετε κι εσείς κανένα μέγα γιότ. Είπατε 5.700. Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς, έτσι,
0: αυτό
1: την πληρωμή σας. Γιατί έτσι όπως το είπατε, μπορεί να τρομάξουμε.
0: Είναι ψίχουλα, δηλαδή τώρα, γιατί ήταν έτσι.
1: Είναι άλλη η αμοιβή της μελέτης.
0: Η αμοιβή της μελέτης βγαίνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Είναι... Και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτόσεως 90.000.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλες τις μελέτες, για όλες
1: και για όλη την ομάδα και έτσι. Μα έτσι όπως το είπατε, το 5.700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Το 5.700. Είναι για το έργο, έτσι.
0: Το 5.700 δηλαδή, είναι για το έργο.
1: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά.
0: Για τον εργολάβο θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτός θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Και πέραν το έργο που θα περιγράψουμε τώρα βέβαια, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της ανάπλασης αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά... οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας της ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα,
1: ναι,
0: τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
1: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
1: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί και πιο γρήγορα.
0: Όχι, πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει, αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως
0: μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
1: Επειδή είναι και μεγάλο.

0: ποσό. Ότι...
1: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες. Δεν ξέρουμε. Στα λιμενικά έργα είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα πλέον. Δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες. Τρεις, τέσσερις, πέντε.
0: Εντάξει, θα το χτυπηθεί.
1: Οπότε
0: το
1: θα χτυπηθεί το έργο.
0: Εντάξει,
1: λίγο.
0: Γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία με έτσι είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
1: Σαφώς,
0: φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
1: Και τοπικές, κριτικές εταιρείες δεν είναι μόνο.
0: Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030. Τώρα το βάζω έτσι.
1: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
0: Ναι.
1: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του 1,5 με 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με τις καθυστερήσεις, λέω, και τις παρατάσεις μπορεί να πάρουν, γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, ναι. Τέτοιες. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
1: Το βασικό είναι να γίνουν οι δύο κινητοθράφτες. Να πούμε εδώ πέρα ότι. Να κάνουμε
0: το λέω λιμένο βραχίωνα, λάθος προφανώς. Αλλά εντάξει, παίζει το ρόλο.
1: Λιμένο βραχίωνα είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί προστατεύει. Στην ουσία, απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος. Γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Για να κυκλώνεται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή το νερό που λέμε και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές. Από αμοχαλικό δηλικά, από άμμο, όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά,
0: ναι,
1: από το κυματοθράφιση. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι,
0: ναι, κρατάει. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: και ο στόχος.
1: Έχουμε μικρές απώλειες τάξης το 5%.
0: Πόσο είναι ο κυματοθράφισης?
1: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφισες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφιστη. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα είχε υποστεί το παράκτο τείχος στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
0: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα.
1: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των ενωτικών τείχων του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού υπάρχουν,
0: ναι,
1: το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
0: Οπότε, δηλαδή, εντάξει,
1: σου λέει, για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα της παραλίας στα δύο, άρα λοιπόν θα έχουμε μια αστική παραλία των 400 περίπου μέτρων.
0: Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούμε, ναι, να κολυμπάμε ή όχι είναι άλλο θέμα βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως
1: γίνονται, το μετρήσεις, ναι,
0: εννοείται, μετρήσεις γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα. Γιατί είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά. Δεν θα έχουμε. Έτσι.
1: Το ευτυχές βέβαια με τους σηματοθράφισες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 με 6 μποφόρ θα μπορεί να κολυμπάς.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διευρύνει την περίοδο την κολυβητική.
0: Ναι.
1: Αλλά αποκτάμε μια παραλία, όπως είπατε, στο κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε.
0: Ναι, ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
1: Και, όταν είχαμε κάνει μία στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι η δικιά μας του είτε. Είχαν έρθει οι μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι. Να το έχουμε και να το αποκτήσουμε,
0: ναι,
1: και να το διευρύνουμε.
0: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διαφορετικά.
1: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο Μουσείο Φυσικής Στερέωσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράφες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός, είναι η θωράκιση του, που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
0: Επειδή δεν θα είναι

0: περίκλειστο αυτό, όχι, εννοείται. Η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού, ναι, από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
1: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς, ναι, και στο κέντρο. Δηλαδή ανάμεσα στους δύο σχηματοθράφστες.
0: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...

0: υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε,
0: είναι...
1: ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά, καλά εσείς έχετε δει πολύ περισσότερα, που αποτυγχάνουν σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μη σας πω τώρα περιπτώσεις που φέρανε άμμο, που κάνανε πράγματα και κοντινά μας.
0: Κοντινά μας του νότου τα λιμάνια αυτά,
1: και
0: στο τα αμαρτωλά.
1: Και λίγο δυτικά και ανατολικά. Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου.
0: Γι' αυτό υπάρχει ηλεκτρομηχανική μελέτη. Γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος. Γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης στη μελέτη περιβαλλοντικών
1: περιπτώσεων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του. Που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε. Αυτό γι' αυτό είναι πλήρες το έργο. Άρα λοιπόν. Η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση της τακτογραμμής. Δηλαδή, εμείς τα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε που λέμε την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε, γιατί οι αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφησης. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτυχάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει. Να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε, ελάχιστα, ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος είπαμε να προστατευτούν τα τείχη. Έτσι.
0: Ναι, αυτό ναι, είναι το πρώτο.
1: Ήταν από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι. Μια διάβρωση, ενώ κάνανε έργα.
0: Όχι, αυτό να το τονίσω, γιατί και αυτό είναι δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι δικιά
0: αυτό
1: σας?
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα, που σας είπα. Κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε? Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφτες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος. Και βλέπουμε το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζεύσει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε η κακοκαιρία και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016.
1: Α,
0: που
1: okay, έπεσε εντάξει, τυχείο. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1 τρίτο του έργου.
1: Μα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, βεβαίως και εμείς.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι. Αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Οπότε είναι πολύ επιφυλακτικό για το τι γίνεται. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα αυτό.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή, η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 2018 υπογράψαμε, και τώρα υλοποιείται, για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά γρήγορα τη ιδέα. Το 2018-2019 υπογράψαμε τις μελέτες. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή, και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκτός, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότερη διαμέτρου υλικά.
1: Έχουμε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του, και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιερά Πέτρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 2016 υλοποιήθηκε το 2020, πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείται. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στην Λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα, που είναι η παράκτεια, το δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε
1: αντιδρομικό. Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση.

0: Καταλαβαίνω.
1: Το χρησιμότερο.
0: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της παχιάς άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με
1: τα. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η παχιά όμως είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Πολλοί κόσμοι έξω του Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα της Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα, έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το Βάντσικ.
3: Το
2: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
3: Και τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
2: Ναι, να μαρκάρει.
3: Να τον μαρκάρει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατήρηση, είχαμε δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει, τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε, λέει ο πρόεδρε, λέει, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ, όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από 2 άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
3: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
2: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφερόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότς, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο. Που δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και ο Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
3: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα, και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορεί.
3: Επίση, αθλήτρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακα.
2: Μου λέει, αρχιτή, δεν το απολαμβάνει. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτε που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτό. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που αρχίζει και σε επηρεάζει.

όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρουν στη θέση μου. Δεν φοβόμαι, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
9: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συναγερμός έχει σημάνει στον πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για έναν άνδρα που έπεσε σε πηγάδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του. Στο σημείο βρίσκεται η Χρύσα Ζερβού, θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Δύσκολες πολύ είναι οι στιγμές που λαμβάνουν χώρα αυτή την ώρα εδώ, στο περίπου δίπλα από τον πύργο και ανάμεσα στο χωριό Ρωτάση, από όπου είναι και ο 35χρονος άνδρας, ο οποίος αυτή την ώρα ανασύρεται μέσα από το

0: Πηγάδι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση που πραγματοποιείται από την πυροσβεστική. Είναι εδώ δύο πυροσβεστικά οχήματα. Είναι ένα ασθενοφόρο, είναι και η αστυνομία. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, Σωτήρη, δίνονται οι οδηγίες προκειμένου να καταφέρουν να τον ανασύρουν. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, γιατί έχουν ειδοποιηθεί οι συγγενείς και είναι εδώ.
1: Είναι χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Είναι πολύ νωρίς ακόμη
0: οι άνθρωποι
1: να έχουμε...
0: είναι συγκλονισμένοι από αυτό που έχει συμβεί στον άνθρωπό τους.
1: Λέω, Χρύσα, ο άνθρωπος δεν έχει επικοινωνήσει με τους διασώστες.
0: Όχι.
1: Είναι χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε εικόνα για το πώς έπεσε, πώς βρέθηκε στο πηγάδι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ. Τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων θωράκισης απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Το Μαξίμου προχωρά σε αυστηρές κυρώσεις για τους servicers, ενώ ενεργοποιεί επιδότηση 15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και παρεμβάσεις για να κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, με ξεχωριστό ενδιαφέρον το οικονομικό σκέλος των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό και με πολιτικές αναφορές. Όμως πάμε να τα βάλουμε με τη σειρά, ξεκινώντας με τα μέτρα για την οικονομία.
2: Ναι, η είδηση ήταν η νέα ρύθμιση για τις δόσεις, η αύξηση των δόσεων στις 120 και επίσης μέχρι τώρα η ρύθμιση ήταν για 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.
1: Μπαίνει αυτές και ρυθμιση... μία ακόμη επιπλέον χρονιά, λοιπόν.
2: Ναι. Αυτές οι οφειλές μπορούσαν να ρυθμιστούν. Πλέον γίνονται μέχρι 120 δόσεις για οφειλές μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Είναι μια σημαντική είδηση για ένα μέτρο το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε διευκολύνει πολλούς ανθρώπους. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα συμμετάσχουν, θα μπουν στις ρυθμίσεις ακόμα περισσότεροι. Είπε επίσης ότι θα στην αντλία το πετρέλαιο ντίζελ από σήμερα και για τις επόμενες 15 μέρες η επιδότηση είναι από 10-15 λεπτά το λίτρο και θεωρεί ότι μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων θα φτάσει ουσιαστικά η ελάφρυνση περίπου στα 20 λεπτά το λίτρο για τους καταναλωτές και επανέλαβε...
1: Είχε προαναγγελθεί ότι ο ορίζοντας των μέτρων θα έχει εφαρμογή 15 ημέρες με το δεδομένο ότι σε αυτές τις 15 ημέρες μπορούν να ανατραπούν τα δεδομένα της αγοράς, άρα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, όπως το καταλαβαίνω, σε 15 ημέρες.
2: Σωστά.
1: Όχι ότι θα ολοκληρωθούν τα μέτρα σε 15 ημέρες.
2: Είναι ένα κυλιόμενο μέτρο, το οποίο κάθε φορά έχει να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν. Για τις επόμενες 15 ημέρες αυτή θα είναι η επιδότηση στο λίτρο. Επανέλαβε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, ότι θα υπάρξει ενίσχυση στο επίδομα θέρμανσης και ότι θα κάνει η κυβέρνηση ό,τι μπορεί για να συγκρατήσει τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης σε επίπεδα που θα μπορούν οι καταναλωτές να το χρησιμοποιήσουν. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε, Σωτήρη, ότι το 1,75 πριν από μερικά χρόνια θα ήταν
1: εξωφρενικό.
2: Δηλαδή θα το ακούγαμε και θα μιλούσαμε για τεράστιες αυξήσεις. Τώρα είναι ο στόχος, τώρα είναι το επιθυμητό. Αυτό θα ανακοινωθούν περισσότερα στις 14 Οκτωβρίου, διότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει
1: η διάθεση. Ναι.
2: Του πετρελαίου θέρμανσης. Υπήρχαν και πολιτικά μηνύματα, βέβαια, στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Συστάσεις.
2: Συστάσεις.
1: Προς τους υπουργούς και τους βουλευτές του κόμματος.
2: Το non-paper έκανε λόγο για κίτρινες κάρτες προς κάποιους. Δεν τους κατονόμασε. Αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δήλωση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει καλάμι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλους μας αξιολογούν οι πολίτες, αλλά την κυβέρνηση την αξιολογώ εγώ, το πολιτικό προσωπικό δηλαδή της κυβέρνησης το αξιολογώ εγώ, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην κυρία Μπακογιάννη εμέσως πλην σαφώς. Είπε όμως επίσης ότι θα πρέπει όλοι να είναι πολύ σοβαροί και μετρημένοι στον δημόσιο λόγο τους. Ο λόγος δημιουργεί εντυπώσεις και θα πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Φαντάζομαι αναφερόταν σε διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει.

0: Το τελευταίο διάστημα και έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης μέχρι τους...
1: Την κίνηση στους δρόμους από
0: τον κύριο Φλωρίδη, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές της βενζίνης.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, σε κλειό σφοδρού κύματος κακοκαιρίας θα βρεθεί τα επόμενα 24 ώρα η Κρήτη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, στο νησί θα επικρατήσουν θυελώδεις άνεμοι και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και μάλιστα λόγω αυτής της αναμενόμενης έντασης των φαινομένων, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μια κακοκαιρία, Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, μια κακοκαιρία που ξεκινάει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή με μια μικρή ανάπαυλα από αύριο το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Μια κακοκαιρία που θα πλήξει κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού, όχι ότι δεν θα έχουμε βροχές και σε άλλες περιοχές, αλλά η μεγαλύτερη...
1: Το επίκεντρο της έντασης είναι στη βόρεια ακτογραμμή.
3: Ναι, και ειδικά στους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων και ειδικότερα στο βόρειο τμήμα από το Ρέθυμνο μέχρι και τα Χανιά. Εκεί θα έχουμε και τα περισσότερα προβλήματα αν υπάρξουν από τον όγκο των νερών που αναμένεται να πέσουν. Σε επιφυλακή τα τμήματα πολιτικής προστασίας σε όλη την Κρήτη και της περιφέρειας και σε δήμους. Αρκετοί είναι οι δήμοι αλλά και η περιφέρεια που έχουν οχήματα βαρέου τύπου σε σημεία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως σημεία τα οποία προκαλούν, υπάρχουν προβλήματα κατά καιρούς και όλοι ελπίζουμε ότι το κύμα αυτό κακοκαιρίας θα έχει μικρότερη ένταση από αυτό που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Η βροχή χρειάζεται. Θέλουν όλοι τις βροχές, ειδικά οι αγρότες, ειδικά αυτή την περίοδο όπου είναι λίγο πριν να ξεκινήσει η ελαιοκομική σεζόν. Αρκεί όμως οι βροχές να μην πέσουν με σφοδρότητα και να πέσουν σε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, με ήρεμο τρόπο,
1: ώστε να μην δημιουργήσουν
3: πλημμυρικά
1: φαινόμενα. Αυτό είναι το
3: ζητούμενο. Φαινόμενα, ναι.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε την πρόγνωση πώς την ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης.
4: Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται οι κεντρικές και βόρειες περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού. Λιγότερα τα φαινόμενα στις νοτιότερες περιοχές, όμως εκεί αυτές τις περιοχές θα τις απασχολήσει οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα αγγίζουν ακόμα τα 7, ίσως τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερη συννεφιά, οι αυξημένες συννεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, οι ορεινές και ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δυστυχώς και πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 μποφόρ στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Στα νοτιότερα τμήματα και λόγω του φαινομένου φαίνεται του καταβάτη ανέμου, θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο το βόρειο ρεύμα, αγγίζοντας τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία επίσης φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, μιας και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπερνάει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ

0: θα κατρακυλάει αρκετά. Η αίσθηση της ψύχρας έως και κρύου, θα μπορούσα να πω, θα είναι έντονη για την εποχή, μιας και οι ελάχιστες τιμές του υδραργύρου στις αστικές περιοχές και οι μυαστικές περιοχές θα βρίσκεται κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές θα δουν θερμοκρασίες όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές που θα βρίσκονται σε μονοψήφιο νούμερο. Ουσιαστική βελτίωση θα έλεγα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πέραν του μέχρι και το Σάββατο, όπου και πάλι αν θα υπάρξει κάποια βελτίωση με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένη. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, μιας και τα φαινόμενα φαίνεται ότι κατά τόπους θα είναι έτσι.
1: Τροχαίο ατύχημα που από θαύμα δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος της Παρηγοριάς, από όπου και παρακολουθούμε χαρακτηριστικές εικόνες. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος χωρίς δίπλωμα, στο οποίο επέβαιναν 2 ακόμη συνομήλικοί του, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε μια τρελή, ανεξέλεγκτη πορεία, παρασύροντας το πέρασμά του φανάρια, σταθμευμένα αυτοκίνητα και υποδομές ηλεκτρισμού. Παρά τη σφοδρότητα των διαδοχικών προσκρούσεων, οι 3 19χρονοι βγήκαν από το όχημα χωρίς να έχουν τραυματιστεί, ενώ ευτυχώς από το σημείο την ώρα του τροχαίου δεν περνούσαν πεζοί. Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνουν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, σηματοδοτώντας και το τέλος της ταλαιπωρίας που προκάλεσε τις τελευταίες 2 εβδομάδες το κλείσιμο του δρόμου και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα η ανάπτυξη των εργοταξίων και η πρόοδος των εργασιών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κρήτη, πιθανότατα στις 10 Οκτωβρίου. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη, επιτέλους τέλος στην ταλαιπωρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι και λόγω της περίοδου αλλά και των χαρακτηριστικών του δρόμου, το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές δίωδοι, υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αντιδράσεις από φορείς.
2: Έτσι, γιατί όταν θες 1,5 και 2 ώρες να φτάσεις στον Άγιο Νικόλαο, καταλαβαίνεις ότι η ταλαιπωρία και όλη η πίεση αυτή, και υπήρξε αναστάτωση και στους τουριστικούς φορείς. Είχαν βγάλει, θυμίζω, και μία ανακοίνωση 27 τουριστικοί φορείς που ζητούσαν να υπάρξει επίσπευση, γιατί δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Χάνονται εκδρομές, ακόμα και πτήσεις χάθηκαν από κάποιους τουρίστες. Τα κυπευτικά της Ιεράπετρας ερχόντουσαν στο Ηράκλειο μέσω Βιάνου, δηλαδή δεν ερχόντουσαν από τον ΒΟΑΚ, γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν τα μεγάλα οχήματα από την παλαιά Εθνική Οδό, από σημεία που τα οποία ήταν ιδιαίτερα στενά. Είχαμε και αρκετές φορές μπλοκαρίσματα εκεί, όπου ουσιαστικά τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να κινηθούν. Τώρα, τα 10 πρώτα χιλιόμετρα είναι το πρώτο μεγάλο τμήμα που παραδίδεται.
1: 14 είναι, αν δεν κάνω λάθος,
2: το συνολικό του έργου. Ακριβώς. Το τμήμα είναι το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Ένα τμήμα που είναι δημόσιο έργο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα παραδοθούν. 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Βοηθητική οδό σε όλο το μήκος του δρόμου. Ουσιαστικά αυτό το τμήμα θα δείξει πώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας από εδώ και στο εξής σε όλο το μήκος, δηλαδή από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Κίσαμο, όπου θα φτάσει. Θυμίζω, η προαίρεση έχει υπογραφεί, δηλαδή για το Χανιά Κίσαμος. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα και στους 3 νομούς της, και στους 4 νομούς της Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη το Χερσόνησος Νεάπολη, ένα έργο το οποίο είναι σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού φορέα. Και παράλληλα είναι σε εξέλιξη
1: τα εργοτάξια της σύμβασης παραχώρησης
2: στο μεγάλο τμήμα, το οποίο είναι το Χερσόνησος Χανιά.
1: Θα έρθει ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια αυτού του πρώτα
2: εγγένεια,
1: που θα δοθεί στην παράδοση αυτό το τμήμα του έργου στον ΒΟΑΚΣ.
2: Τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, λένε οι πληροφορίες, ότι αναμένεται να έρθει ο Πρωθυπουργός. Αν θα είναι στις 10 ή αν θα είναι στις 9, αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Πιθανότερη ημερομηνία είναι το Σάββατο 10 του μήνα.
1: Ξέρεις, υπάρχει ένας αστερίσκος λόγω του καιρού, αν έχουμε

0: πολλές ημέρες βροχοπτώσεων υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάει πίσω ή είναι πια σε τέτοιο βαθμό οι παρεμβάσεις που έτσι και αλλιώς θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.
1: Με το δεδομένο ότι ο δρόμος το απόγευμα θα δοθεί στην κυκλοφορία, νομίζω ότι μόνο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μπορεί να ανατρέψει το ενδεχόμενο να κατέβει. Δηλαδή, αν υπάρξει κάτι άλλο στο πρόγραμμά του, οπότε δεν κατέβει ο Πρωθυπουργός. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κατέβει, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, για μία ακόμα φορά στην Κρήτη.
0: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε αδιέξοδο κατέληξε η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους καταστηματάρχες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή με φόντο τη νέα κανονιστική διάταξη για τα τραπεζοκαθίσματα. Η διοίκηση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου είχε μια πρώτη επαφή με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των οικονομικών. Τέθηκαν επιτάπητο στα βασικά ζητήματα της κανονιστικής, ωστόσο το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει η πρόθεση της Λότζια να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Περισσότερα θα μας εξηγήσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
2: Ναι, για να το κάνουμε σαφές αυτό το τελευταίο. Ένα κατάστημα που έχει τραπεζοκαθίσματα στην είσοδό του και έχει και απέναντι μια άλλη σειρά τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει ανάμεσα σε αυτές τις δύο σειρές να υπάρχει απόσταση μίνιμουμ 3,5 μέτρα. Αυτή είναι η νομοθεσία. Δεν είναι...
0: Για να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών.
2: Σωστά, για να μπορούν να περνάνε κανονικά πεζοί, καρότσια κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η σχετικά πρόσφατη νομοθεσία, την οποία ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει να εφαρμόσει. Έχει ενημερώσει τους καταστηματάρχες εστίασης από πριν το καλοκαίρι ότι μέσα στη χρονιά, μόλις τελειώσει η θερινή περίοδος, θα πρέπει να γίνει μια διαβούλευση για να βρεθεί μια λύση. Έγινε η πρώτη συζήτηση, όμως κατέληξε σε αδιέξοδο, δεν υπήρξε συμφωνία, γιατί οι καταστηματάρχες λένε ότι αυτό καταρχάς δεν είναι εφικτό σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτός ο χώρος δεν είναι 3,5 μέτρα συνολικά. Ο Δήμος δείχνει μια διάθεση, μια διαλλακτική διάθεση.
0: Υπάρχει περιθώριο ευελιξίας, ναι, στην εφαρμογή του νόμου.
2: Κοίταξε, σίγουρα δεν θα εφαρμοστεί κάθετα, γιατί δεν μπορεί να γίνει παντού. Ενδεχομένως να βρεθούν κάποια παραθυράκια για να γίνουν, να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις.
0: Κάπου δεν υπάρχουν τα μέτρα, για παράδειγμα.
2: Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να βρεθούν κάποια παραθυράκια για να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Η γενική κατεύθυνση όμως και της νομοθεσίας και της νέας κανονιστικής, λένε από τη Λότζια, είναι ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των πεζών. Έτσι, δηλαδή, υπάρχει, είναι ξεκάθαρο, όσοι κυκλοφορούμε στο Ηράκλειο το ξέρουμε, ότι υπάρχει σε πολλά σημεία πρόβλημα προσβασιμότητας. Δεν μπορείς να περάσεις. Αυτό λέει ο Δήμος θα τελειώσει, όμως είναι ανοιχτός να ακούσει τις προτάσεις των καταστηματαρχών για να οριστούν, ας πούμε, ζώνες στις οποίες το μέτρο θα εφαρμοστεί κάπως πιο ελαστικά.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της ΔΕΙΑΗ για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης που ταλαιπωρούν τις τελευταίες 5 ημέρες αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Οι διακοπές σχετίζονται με τη βλάβη που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά του σημεία παλιό, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σύνθετη την αναζήτηση και την αποκατάσταση των βλάβων.
3: Προβλήματα στην υδροδότηση παρουσιάζονται τις τελευταίες 5 ημέρες σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου λόγω βλάβη στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Μάλιστα, στις μεσαμπελιές οι διακοπές υδροδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι συχνές. Για την αποκατάσταση της βλάβης, η ΔΕΙΑΗ προχώρησε σε αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης, με τα συνεργεία της να εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά σημεία του παλαιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αντιμετώπιση των βλαβών.
4: Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον αγωγό Θραψανού. Ένας αγωγός ο οποίος είναι 35 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μακριά. Παλιό, τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάει και αυτός. Εκεί είχαμε δύο ζημιές. Το Σαββάτο ανακαλύψαμε. Είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Την Δευτέρα μεσημέρι είχε φτιαχτεί πράγματι, πήρε νερό η Κνωσός.
3: Η διοίκηση της Δημοτικής Υπηρεσίας Σύνδρευσης ανέφερε πως και η βλάβη που προέκυψε σε αγωγό της οδού Σόλωνος στη Φορτέτσα το πρωί της Τρίτης, σταδιακά επιδιορθώνεται με σκοπό από την Πέμπτη να έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.
4: Έτυχε τώρα εχθές το πρωί να έχουμε και μια ζημιά στην περιοχή της Φορτέα Θεσσαλονός, η οποία αποκαταστάθηκε και αυτό δημιούργησε μια αργοπορία.

0: Στο θέμα της υδροδότησης της περιοχής.
1: Άρα πότε αναμένεται να υδροδοτηθεί?
0: Σχεδόν έχει πάρει, σχεδόν όλοι έχουν κάποιες μικρές γειτονίες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν νερό. Οι υπόλοιπες όμως έχουν πάρει κανονικά.
2: Η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ κάλεσε τους δημότες να καλούν για πληροφορίες επί της διανομής του νερού στο 281-0339-050 ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ.
3: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά διαρρήξεων σε ιερούς ναούς στους δήμους Μινώα, Πεδιάδος και Χερσονήσου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο, καλησπέρα.
4: Στα χέρια, Σωτήρη, της αστυνομίας βρίσκονται τρία άτομα που κατηγορούνται ότι χτυπούσαν εκκλησίες σε περιοχές του Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 32χρονο και μια 27χρονη, στα ίχνη των οποίων έφτασαν οι αστυνομικοί μετά την τελευταία απόπειρα διάρρηξης σε εκκλησία σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις φέρονται να επιχείρησαν την Τρίτη να εισβάλλουν στο ναό, ωστόσο η κίνησή τους έγινε αντιληπτή από τον ιερέα, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Σήμανσης, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στο χώρο και συνέλεξαν στοιχεία. Από την αξιοποίηση του υλικού, οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα των τριών δραστών και να προχωρήσουν στις συλλήψεις τους. Από την προανάκριση προέκυψε ότι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται σε συνολικά δύο απόπειρες και μία τετελεσμένη κλοπή σε εκκλησίες, τόσο στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όσο και στο Δήμο Χερσονήσου. Είχαν καταφέρει, Σωτήρη, να αφαιρέσουν χρήματα από τον ναό, ενώ είχαν προκαλέσει φθορές και κατά την προσπάθειά τους να παραβιάσουν τους χώρους. Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν λωστούς και άλλα διαρρηκτικά εργαλεία.
3: Στο αστυνομικό δελτίο θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Ένας 24χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην καλλιέργεια της Μεγάλης Φυτείας με τα 770 δεντρίλια κάναβης που ξεσκέπασαν πριν από λίγες ημέρες τα ντρόουνς της Ελλάς στα Χανιά, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Μια αρκετά μεγάλη φυτεία με πλήρη ανάπτυξη, με αυτόματο πότισμα, μια φυτεία σε περιοχή του Αποκόρωνα. Τα δεντρίλια ανδικής κάναβης είχαν φυτευτεί ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Τα περιποιούνταν, έψαχναν οι αστυνομικοί τον καλλιεργητή, τον περίμεναν ουσιαστικά εκεί, αυτός δεν εμφανίστηκε. Κατάφεραν όμως πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο που είχαν στην διάθεσή τους, να βρουν την ταυτότητά του και να τον συλλάβουν στο Ηράκλειο και μάλιστα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ετοιμαζόταν να φύγει. Η φυτεία είχε βρεθεί, θυμίζω, το Σάββατο μεσημβρινές ώρες. Ο καλλιεργητής επιχείρησε χθες να φύγει από την Κρήτη, από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ένας 24χρονος αλλοδαπός. Είχε δοθεί σήμα σε όλα τα αεροδρόμια, συνελήφθη και φυσικά αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων στη δικογραφία που σχηματίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων. Περιλαμβάνουν τις κατηγορίες τόσο για την καλλιέργεια της συνδικής κάναβης όσο και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, Σωτήρη.
3: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε καθημερινό εφιάλτη για τους κατοίκους του Ηρακλείου εξελίσσεται η κατάσταση με τα ετοιμόρροπα κτίρια που μετατρέπουν ακόμη και πολυσύχναστα πεζοδρόμια σε ενδυνάμει παγίδες. Η πτώση τμήματων από μπαλκόνια και παλιά κτίρια στο Ηράκλειο είναι συνεχής, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία σε κατοίκους τόσο στην εντός των τυχών πόλη όσο και περιαστικά του Ηρακλείου. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν το πρόβλημα, με τον Δήμο Ηρακλείου αφενός να καλεί τους ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για την άρση των ετοιμοριοποιών, αφετέρου να βγάζει από την επόμενη κιόλας εβδομάδα στους δρόμους τους μηχανικούς για μια εκ νέου καταγραφή των επικίνδυνων κτισμάτων.
6: Πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Ειδικά ακινήτων τα οποία βρίσκονται και εκτείνονται σε δημόσιο χώρο. Και άρα λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, μία φθορά και μία πτώση υλικού μπορεί πραγματικά να προκαλέσει είτε φθορά σε άλλη περιουσία ή ακόμα χειρότερο μία ζημιά, ένα δυστύχημα, ένα τύχημα σε ανθρώπινη ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και επειδή είναι ξεκάθαρο το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προφανώς ορίζει ως αποκλειστικά υπεύθυνο το κάθε ιδιοκτήτη της όποιας αυτής ιδιοκτησίας ή το όποιο κινήτου, πρέπει πραγματικά όλοι μας να δείξουμε ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης σε σχέση με τη δημόσια ασφάλεια και τους συμπολίτες μας και να περιφρουρήσουμε τις ιδιοκτησίες μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, όπως είπα και πριν, να σταματήσουν να αποτελούν δημόσια κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Συζητάμε πράγματα που θα πρέπει να ήταν αυτονόητα.

0: Καταρχάς, οι αυτοδιοίκησες θα πούμε σήμερα στο ισχύον πλαίσιο ποια είναι η ευθύνη της. Είτε από αυτοψίες που θα διενεργήσει η ίδια, είτε από καταγγελίες κάποιων συμπολιτών, προφανώς υποχρεούμαστε και το κάνουμε. Το κάνουμε τακτικά, καθημερινά θα έλεγα. Αυτοψίες σε κατασκευές, όπου καταγράφουμε τις επικινδυνότητες, στη συνέχεια βρίσκουμε μέσω του πνευματολογίου κυρίως τους ιδιοκτήτες του όποιου ακινήτου και τους καλούμε πραγματικά το να έρθουν στην υπηρεσία μας με έναν ιδιώτη μηχανικό που ήδη θα ορίσουν, ώστε να προχωρήσουν στις διαδικασίες άρση της επικινδυνότητας. Ξέρετε, εμείς δεν υποχρεώνουμε κάποιον οπωσδήποτε να επισκευάσει το κτίριό του ή να το αναστηλώσει σε περίπτωση μιας εκτεταμένης ζημιάς. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο παροτρύνουμε και παρακαλούμε ουσιαστικά να κάνει είναι η άρση των επικινδυνοτήτων. Αρκεί ακριβώς όμως σταματάει και η δική μας δουλειά. Δηλαδή, στο ότι πέρα από ότι τους καθοδηγούμε στο πώς ουσιαστικά θα κάνουν τις διοικητικές αυτές διαδικασίες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μία ανταπόκριση από τον όποιο ιδιοκτήτη και η επικινδυνότητα παραμένει, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να κοινοποιούμε τους φακέλους αυτούς στην εισαγγελία πρωτοδικών. Προκειμένου από εκεί και πέρα, αν θέλει και αν κρίνει η δικαιοσύνη, να ανοίξει ένα φάκελο ώστε να υπάρξει πλέον μία διαφορετική προσέγγιση στο θέμα απέναντι στον ιδιοκτήτη. Αυτό όμως το οποίο θα μπορούσε να γίνει στη χώρα μας, και δεν θα πω κάτι καινοτόμο, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ένα πολύ πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την πιθανή επιβολή προστήμων στις περιπτώσεις που ένας ιδιοκτήτης συνειδητά και με σκοπιμότητα δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία μιας επικινδυνότητας που έχει η ιδιοκτησία του.
1: Σφοδρές αντιδράσεις εθελοντικών συλλόγων και ομάδων προκαλεί η απόφαση του Δήμου Ηρακλείου να στηθεί στο Πάρκο Γεωργιάδη η φετινή χριστουγεννιάτικη αγορά. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ήδη έχουν γίνει τρεις συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή, με το αίτημά τους, την παραμονή δηλαδή της αγοράς στο κέντρο της πόλης, προς το παρόν να μην εισακούγεται. Σημειώνουν δε ότι το Πάρκο Γεωργιάδη δεν έχει την προσβασιμότητα, δεν έχει και τις υποδομές για να υποστηρίξει εκδηλώσεις αντίστοιχες με εκείνες που γίνονταν παλαιότερα στην πλατεία Ελευθερίας.
2: Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί τα προηγούμενα τρία χρόνια μας βάλανε στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, χωρίς να έχουμε φωτισμό, χωρίς να έχουμε παιχνίδια, χωρίς να έχουμε τίποτα. Πέρυσι, μετά από δικές σας πιέσεις των δημοσιογράφων, καταφέραμε να μπούμε στο κέντρο του Ηρακλείου διασκορπισμένοι, με αυτό όμως να είναι πρόβλημα για τους επιχειρηματίες που με τα καταστήματα, γιατί μας είχαν τοποθετήσει στη μέση-μέση. Φέτος λοιπόν από νωρίς έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία όπου έχουμε κάνει τρεις συναντήσεις μέχρι τώρα. Μία στο Δημοτικό Συμβούλιο, μία με τον Δήμαρχο και μία με τον Αντιδήμαρχο που έγινε χθες. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Θέλουμε να μας πετάξουν για μία ακόμα χρονιά στο Πάρκο Γεωργιάδη, όπου με κλήρωση θα είναι οι χειροτέχνες, με κλήρωση θα είναι οι εθελοντικές ομάδες, με αποτέλεσμα να μην είναι όλοι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 45 χειροτέχνες, 45 οικογένειες που ζουν από αυτό και επίσης 8 εθελοντικές ομάδες που στηρίζουν τόσα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή μας πετάνε έξω. Αυτό δημιουργεί ένα απίστευτο πρόβλημα. Ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή δεν το αντιλαμβάνεται μάλλον και με στεναχωρεί εμένα προσωπικά, γιατί μιλάμε για ιδρύματα καλοκαιρινού που είναι πίσω ο Δήμαρχος, άρα έπρεπε να δείξει ευαισθητοποίηση σε αυτό το κομμάτι και δεν το κάνει. Περιμένουμε λοιπόν μια νέα συνάντηση. Εμείς θα παραβρεθούμε στο επόμενο συμβούλιο και θέλουμε και ελπίζουμε να δείξουν κατανόηση και ανθρωπιά πάνω απ' όλα για τον ηρακλειώτικο κόσμο που τους στήριξε και τους ψήφισε.
3: Τελευταία χρόνια, όπως θυμάστε πάντοτε, την έγκλη του Χριστουγεννιάτικου Κάσου, θα τη θυμάται όλο το Ηράκλειο, δεν μπορεί να μην τη θυμάται. Υπήρχε διοργάνωση από τη Δικαίη Ηρακλείου και διοργανωτής ο κύριος Γιώργος Σαγκαράκης. Γινότανε κάτι μεγαλειώδης που κάθε χρόνο με το χρόνο εξελιζότανε και πήγαινε βήματα μπροστά. Τα τελευταία χρόνια, μετά που ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας, αυτό καταργήθηκε και πήγαμε σε χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία διασκορπίστηκε στους δρόμους του Ηρακλείου και στη δικαιοσύνη και σε κάποια άλλα σημεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε τα αποτέλεσματα που έπρεπε να έχει ένα χριστουγεννιάτικο κάστρο, ούτε την έγκλη. Κάναμε υπομονή 3 χρόνια να τελειώσει η πλατεία. Τώρα που τέλειωσε η πλατεία, μας πάνε από αναβολή σε αναβολή, από χρονιά σε χρονιά. Και αυτό το σημαντικό που μας λένε ότι η πλατεία πλέον δεν θα ξαναπάει καμία εκδήλωση εκεί.
4: Τι υπόσχεση ήταν ότι όταν ολοκληρωθεί η πλατεία εμείς θα είμαστε ξανά σε αυτήν. Μία πλατεία την οποία την πληρώνουμε, μία δημοτική αρχή την οποία την εκλέξαμε και μας έχει απογοητεύσει. Είπαν ότι θα πάμε στο πάρκο Γεωργιάδη, ένας μη κατάλληλος προσφυγικός.

0: προορισμός με πάρα πολλούς κινδύνους, τα δέντρα πέφτουν, πολύ λάσπη κάτω. Νομίζω ότι αυτό δεν αξίζει ούτε στον πολίτη του Ηρακλείου, αλλά ούτε και σε εμάς που είμαστε πολύ αξιοπρεπείς στις δουλειές μας και στις οικογένειές μας. Δεν θα ακολουθήσουμε τα θέλω του Δημάρχου μας και της Δημοτικής Αρχής, δεν θα είμαστε στο Πάρκο Γεωργιάδη. Είχαμε πει ότι όταν ολοκληρωθούν τα έργα στην πλατεία, εμείς θα επιστρέψουμε. Δεν πάμε δωρεάν, πληρώνουμε και μάλιστα πληρώνουμε αρκετά χρήματα και οφείλουν να μας σεβαστούν.
1: Στις αποθήκες των παραγωγών παραμένουν εκατοντάδες τόνοι σταφίδας ως αποτέλεσμα της πίεσης που δέχεται το εξαιρετικό αυτό κριτικό προϊόν από τις φθηνότερες εισαγωγές. Με την τιμή να βρίσκεται στα τάρταρα, οι παραγωγοί αναζητούν τρόπους διάθεσης της σταφίδας σε επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες του νησιού, χωρίς ωστόσο, όπως λένε, να είναι μεγάλη η ζήτηση. Την ίδια ώρα, οι αμπελουργοί του νησιού μετρούν ζημιές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου στο 15 με 20% της παραγωγής δεν έχει γίνει ακόμη συγκομιδή.
2: Στα ζήτητα η κριτική σταφίδα την τρέχουσα περίοδο. Τόνοι του κριτικού Superfood παραμένουν απόλυτοι στις αποθήκες, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της πίεσης στις εισαγωγές επεξεργασμένης σταφίδας και στη διαφορά κόστους σε σχέση με το ελληνικό προϊόν. Αυτό τονίστηκε στη διάρκεια σύσκεψης στην Ένωση Ηρακλείου. Το παρόν έδωσαν και σταφιδοπαραγωγοί από τον προφήτη Ηλία, οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον της κριτικής σταφίδας.
3: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ο κόσμος εξαρτάται για την επιβίωσή του από αυτό το προϊόν και δυστυχώς δεν μπορεί να το πουλήσει. Πραγματικά, εγώ και σαν πρόεδρος της Ένωσης είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος, στεναχωρημένος που δεν μπορώ να κάνω κάποια παρέμβαση. Στα ενοστάφυλλα κάναμε ό,τι μπορούσαμε, με τη σταφίδα δεν ασχολιόμαστε, αλλά πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν τον κόπο τους τουλάχιστον, θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, θα καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι τραγικό να μιλάμε σήμερα ότι η σταφίδα της Κρήτης, αυτό το superfood, δεν πουλιέται καν. Και πρέπει όλοι να σηκώσουμε λίγο το ανάστημά μας και να δούμε τι πάει λάθος όλα αυτά τα χρόνια και γιατί αυτά τα προϊόντα μείνανε στα αζήτητα. Γιατί έχουμε όλη ευθύνη. Από την περιφέρεια, από τις ενώσεις, από όλους τους φορείς. Επιμελητήρια, δήμους, όλοι ζούμε, όλη η Κρήτη ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Αλίμονο να μην πουλιέται η σταφίδα και πολύ φοβάμαι, δεν θέλω να κινδυνολογώ, μη δούμε και άλλα προϊόντα να έχουν αυτή τη δίχη.
2: Με την τιμή να βρίσκεται στα τάρταρα, οι παραγωγοί αναζητούν τρόπους διάθεσης της κριτικής σταφίδας, καθώς τα τελευταία χρόνια, όπως λένε, χιλιάδες τόνοι που θα μπορούσαν να απορροφηθούν από επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες δεν έχουν την αναμενόμενη ζήτηση.
4: Οι σταφιδοπαραγωγοί της Κρήτης, οι οποίοι παράγουν αυτό το απίστευτο προϊόν, ιδιαίτερης διατροφικής αξίας και αρωμάτων, μένει στα αζήτητα. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Εισάγονται σταφίδες από την Τουρκία, από το Ιράν και από την Κίνα. Φυσικά υπάρχει μια διαφορά στην τιμή λόγω της διαφοράς του νομίσματος, η οποία πολλές φορές ξεπερνά και στα 5 και τις 6 φορές. Με αποτέλεσμα λοιπόν, ένας Τούρκος, αν πουλήσει σταφίδα του 1,5 ευρώ, παίρνει αγοραστική δύναμη 6-7 ευρώ. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε τι συμβαίνει. Εξ αυτού του λόγου είναι απαραίτητοι οι δασμοί, όπως γινόταν τα παλιά χρόνια. Οι δασμοί φέρνουν ισορροπίες. Η δάρος, το μεγαλύτερο θύμα αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο οποίος παράγει το οποιοδήποτε προϊόν στη χώρα μας, το οποιοδήποτε προϊόν είναι το μεγάλο θύμα, και ωφελημένος είναι αυτός ο οποίος δεν παράγει και απλώς παίρνει επιδοτήσεις χωρίς να παράγει. Πού πάμε λοιπόν με αυτή την κατάσταση? Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 8 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται να κλείσει το νησί μας τουριστική περίοδο και τα προϊόντα, το αποτύπωμα που αφήνουν στην κατανάλωση ντόπιων προϊόντων να είναι μηδανικό.
5: Εξοδευτήκαμε όλο τον χρόνο, τυραννιστήκαμε, βγάλαμε τη σταφίδα που κάποτε ήταν η δούκισσα του Ηρακλείου και ζούσε όλη η Κρήτη και ιδιαίτερα ο νομός Ηρακλείου και φέτος δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Είναι στα ζήτα. Τα εργοστάσια δεν παραλαβαίνουν και κάθε μέρα παραμέρα η τιμή της πάει στον πάτο. Ακόμα και να πουλήσουμε δεν αξίζει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι άκουσα, είναι στο 1,5 ευρώ και πέρσι πουλήθηκε 3,80. Και φέτος είναι 1,5. Ούτε το κοστολόγιο. Πέραν τούτου, ήθελα να πω ότι φέτος μας κάνανε και το αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τη στιγμή που δεν μπορούμε να πουλήσουμε ούτε 1 ευρώ.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αυτό μας μάρανε. Το 20.000 αφορολόγητο για τον αγρότη. Τη στιγμή που δεν μπορεί να πουλήσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, η πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται, έτσι ώστε κάθε χρόνο η σταφίδα να μπορεί να διατίθεται στην αγορά.
2: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να βρούμε αγορές, πρέπει να χτίσουμε τον brand Κρήτη και πρέπει η σταφίδα της Κρήτης να χρυσοπληρώνεται. Γιατί είναι ένα superfood, ένα εμβληματικό προϊόν. Στα σχολεία, στα κηλικία. Να βρούμε δράσεις να μπει η σταφίδα, αν είναι δυνατόν. Αν μην παραπολυθούν 200 τόνοι σταφίδα. Έλεος.
3: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργανώνουν το πρώτο φόρουμ διατροφής ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλης τροφίμων. Με βασικό μήνυμα επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα. Η εκδήλωση ανοίγει και έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό, το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον συντονιστή της Συμμαχίας για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, τον κύριο Αλέξανδρο Θεοδωρίδη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Γιατί το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διορθώστε με αν κάνω λάθος, συνοδεύεται και από εξωπραγματικά νούμερα ως προς την σπατάλη τροφίμων, φαινόμενο διεθνές, που το καταγράφουμε όμως έντονα και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
4: Έχετε πολύ δίκιο. Εμείς ως οργάνωση, η οργάνωση Μπορούμε που συντονίζει τη Συμμαχία, ξεκινήσαμε το 2011 με κοινωνικά κριτήρια. Μέσα στην κρίση απλά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο φαγητό βλέπουμε γύρω μας να καταλήγει στα απορρίμματα όταν οι συνάνθρωποι μας το χρειάζονταν. Οπότε δημιουργήσαμε ένα μοντέλο διάσωσης τροφίμων για να το σώζουμε από εκεί που υπάρχει και να το δίνουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ξεκινήσαμε με 12 τυρόπιτες τότε και πλέον έχουμε δώσει πάνω από 135 εκατομμύρια μερίδες τρόφιμα. Μια πολύ μικρή οργάνωση είμαστε και παρόλα αυτά τα μεγέθη είναι τεράστια. Είναι δύσκολο να το υπερτιμήσεις πλέον το θέμα. Εμείς το ξεκινήσαμε, δεν ξέραμε πόσο μεγάλο είναι το θέμα, αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον όμως έχουν γίνει έρευνες και σε εθνικό επίπεδο και παγκοσμίως και ξέρουμε ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα, για παράδειγμα, για το οποίο δεν μιλάμε καθόλου.
3: Θέλω να βάλουμε και το κομμάτι αυτής της διάστασης, γιατί ναι, προφανώς είναι ένα ζήτημα εξόχως κοινωνικό και οικονομικό, αλλά με απόλυτα διακριτές περιβαλλοντικές διαστάσεις. Με το δεδομένο ότι τα απορρίμματα, θα το πω έτσι πολύ απλά, στα σκουπίδια τα πετάμε.
4: Ακριβώς. Δηλαδή το κοινωνικό κομμάτι έγκυται στο γεγονός. Σκεφτείτε ότι εμείς στηρίζουμε περίπου 300 με 400 κοινοφελείς οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα με τρόφιμα τα οποία θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Είναι μια χαρά αυτά τα τρόφιμα, έτσι. Τα παίρνουν δωρεάν. Το οικονομικό κομμάτι, σκεφτείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αξία της σπατάλης τροφίμων είναι περίπου το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας για ένα χρόνο. Είναι συγκλονιστικά τα μέγεθη. Είναι 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Το περιβαλλοντικό κομμάτι, αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλο. Αν η σπατάλη τροφίμων ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη πιο ρυπογόνος χώρα του κόσμου, μετά την Κίνα και την Αμερική. 10% των αερίων του θερμοκηπίου παράγονται από τη σπατάλη τροφίμων. Τη στιγμή που, για παράδειγμα, τα πλαστικά για τα οποία γνωρίζουμε και έχουμε συζητήσει πολύ και καλά κάνουμε, είναι περίπου 2% μόνο. Οι αερομεταφορές είναι περίπου 2,5-3%. Τόσο μεγάλο είναι το θέμα.
3: Έχει αγγίξει αυτό το φαινόμενο στην διάσταση των δικτών που μας περιγράφεται τα κράτη, τις οργανώσεις, την Κομισιόν, τα αρμόδια όργανα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς?
4: Ασφαλώς, από τότε που ξεκινήσαμε εμείς να ασχολούμαστε με το θέμα, λέγαμε παλιά ήμασταν από τους πολύ λίγους που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ήμασταν μετρημένοι σε ένα χέρι, τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Καλή ώρα, εδώ πέρα στο Ηράκλειο θα έχουμε το συνέδριο Εντροφό που διοργανώνει το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Μιλάμε για αυτό το θέμα πολύ περισσότερο. Υπάρχει μεγαλύτερη αφύπνιση, μεγαλύτερη ενημέρωση. Έχουμε πολύ δρόμο βέβαια ακόμα. Σίγουρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει ριζικές αλλαγές. Είναι οριζόντιο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Δηλαδή διατρέχει κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου επιτρέψετε όμως να εκφράσω το παράπονό μου, γιατί στην Ελλάδα ακόμα ως πολιτεία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Μόνο να σας πω πόσα σχολικά γεύματα καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε μέρα, τα οποία πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος παρεμπιπτόντος. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα νούμερα.
3: Ξέρετε, προκύπτει και ένα οξύμορο, ένα παράδοξο. Ακόμη πολλό δε μάλλον από την περίοδο της κρίσης, όταν ξεκίνησε η δική σας προσπάθεια, αλλά ακόμη και σήμερα που υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά

0: που στη δίνη αυτού του κύματος της ακρίβειας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και όμως παραδόξως έχουμε τόσο μεγάλο όγκο σπατάλης φαγητού, σπατάλης τροφίμων.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτή την παρατήρηση.
0: Έχει εξήγηση.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα, από πίσω είναι το πολιτισμικό θέμα. Στην Ελλάδα γενικώς έχουμε πολύ γενναιόδορη τάση απέναντι στο φαγητό και στα τρόφιμα. Ξεχάσαμε λίγο τις αρχές που είχαν οι γιαγιάδες μας, έτσι μου αρέσει να λέω. Εμένα η μικρασιάτσια γιαγιά μου δεν πετούσε ποτέ τίποτα. Το να είναι
0: και εμένα το ίδιο, το επιβεβαιώνω.
1: Ακριβώς, το να είναι οικονομική ήταν θέμα αρχής, ήταν αρχοντιά. Ενδιάμεσα το χάσαμε λίγο, να το πω ευγενικά. Πήγαμε στο άλλο άκρο, πήγαμε στη σπατάλη, γιατί νιώθαμε ότι έτσι θα δείξουμε ότι τα έχουμε καταφέρει ίσως κοινωνικά. Τώρα αρχίζει πάλι η αλλαγή, έρχεται μια ισορροπία, αν θέλετε. Βάζουμε ξανά το μυαλό στο κεφάλι και καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά είναι ένα τεράστιο οξύμορο, ακριβώς αυτό που είπατε. Απ' τη μία να γκρινιάζουμε, όχι να γκρινιάζουμε, πραγματικά να βλέπουμε ότι λόγω πληθωρισμού οι τιμές των προϊόντων, τροφίμων ανεβαίνουν συνεχώς. Και απ' την άλλη να βλέπουμε ότι μια μέση ελληνική οικογένεια, μια τετραμελής μέση ελληνική οικογένεια, πετάει 600 με 1000 ευρώ το χρόνο στα σκουπίδια, τρόφιμα που θα μπορούσε να φάει. Αυτό όταν το διαπιστώσαμε με μια έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματικά δεν το πιστεύαμε κι εμείς. Αλλά είναι πραγματικά έτσι. Άρα ήρθε η ώρα πραγματικά για πολλούς λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, να πάρουμε πολύ σοβαρά το θέμα της σπατάλης τροφίμων, γιατί πραγματικά μας συμφέρει όλους.
0: Είναι ένα ζήτημα κουλτούρας, είναι ένα ζήτημα νοοτροπίας αυτή η συνθήκη που μας περιγράφετε και ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε σήμερα, κύριε Θεοδωρίδη. Διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν και η Διεθνής ημέρα για τη σπατάλη των τροφίμων.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Η μέρα αυτή θεσπίστηκε πριν μερικά χρόνια από τα Ηνωμένα Έθνη, ακριβώς γιατί αναγνωρίστηκε και σε διεθνές επίπεδο πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση και αφύπνιση για αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο όλοι μας γι' αυτό. Είπατε για το θέμα της κουλτούρας. Ασφαλώς είναι θέμα κουλτούρας. Έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Βόρεια Ευρώπη, σπουδάζοντας εκεί, και η στάση ήταν παντελώς διαφορετική. Εδώ πέρα, εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι κακό, είναι όμορφο να είσαι γενναιόδωρος με τα τρόφιμα. Εμένα μου αρέσει που είμαστε έτσι ως Έλληνες. Το θέμα είναι να μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο και να μην καταλήγουν όλα αυτά στα σκουπίδια. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, όλα αυτά που περισσεύουν, όλα αυτά που πλεονάζουν, να τα αξιοποιήσουμε είτε εμείς οι ίδιοι, είτε με τη βοήθεια οργανώσεων όπως το μπορούμε, που ξεκινήσαμε πριν 14 χρόνια, να σώζουμε αυτά που περισσεύουν και να τα δίνουμε τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς που είμαστε χορτάτοι.
0: Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο. Με το δεδομένο γνωρίζουμε όλοι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ένα προϊόν, τα κυπευτικά που θα μείνει 1-2 μέρες, θα είναι λίγο χτυπημένο, που μπορεί όμως να καταναλωθεί, θα το βγάλουν από το ράφι τους και ουσιαστικά θα το πετάξουν.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Η εφοδιαστική αλυσίδα έχει κομβικό ρόλο σε όλο αυτό, γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε όλη την παραγωγή που φτάνει μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ και ανάμεσα και από την άλλη πλευρά τον καταναλωτή, ο οποίος κατά 50% είναι αυτός που θα το σπαταλήσει κιόλας. Δηλαδή η σπατάλη τροφίμων κατά 50% είναι στην κουζίνα μας, στα νοικοκυριά μας. Τα σούπερ μάρκετ, η παραγωγή, οι εταιρείες τροφίμων ήδη έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, για οικονομικούς κύρους λόγους φυσικά, και καλά κάνουν, να μειώσουν τη σπατάλη όσο περισσότερο γίνεται. Η περίπτωση των σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης που διοργανώνει και το συνέδριο εντροφό είναι μια πολύ καλή περίπτωση που δείχνει πως μπορεί να γίνει αρρωγός στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας και εμείς από την κοινωνία των πολιτών, να αλλάξουμε βασικές συμπεριφορές καταναλωτικές που μας έχουν μείνει από άλλα χρόνια, που είναι πολύ σημαντικό να τις αλλάξουμε καταρχάς για την τσέπη μας. Εγώ βάζω το ιδιωτελές συμφέρον ψηλά, γιατί λειτουργεί. Καταρχάς για την τσέπη μας, αλλά μετά έχει σίγουρα και για τους συνανθρώπους μας και για το περιβάλλον. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Αυτά τις τεράστιες σπατάλες είναι κάτι που πρέπει να ανήκει στο παρελθόν. Πρέπει να ξανακάνουμε την οικονομία και τη μείωση της σπατάλης να την κάνουμε βασική αρετή πάλι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεοδωρίδη. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Απόψε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Οι δικαιούχοι διεκδικούν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση των κατοικιών τους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ακινήτων, ενώ το ενδιαφέρον

0: υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν περίπου στις 100.000.
1: Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου τελειώνει η αγωνία για τους ιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω, διεκδικώντας κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση των κατοικιών τους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ακινήτων.
2: Όλα αυτά τα προγράμματα από τα εξοικονομώ που ξεκίνησαν από το 20 μέχρι σήμερα έχουν μια συγκεκριμένη στόχευση. Από τη μία στην αρχή ξεκινήσαμε.

0: αναβάθμιση και φτάσαμε σε ένα πρόγραμμα αντίστοιχο, παραπλήσιο του, του προγράμματος των εξοικονομών, το ανακαινίζω, το οποίο είχε κάτι πρόσθετο, είχε κάτι καινοτόμο σε μια περίοδο στην οποία έχουμε μια πολύ μεγάλη στεγαστική κρίση σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Διευκρινίζεται και τι ισχύει για τις κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026. Οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός της χρονιάς δεν είναι επιλέξιμες, καθώς για να ενταχθεί ένα τέτοιο ακίνητο στη δράση θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του ετούντος για το φορολογικό έτος 2025.
0: Μια στεγαστική κρίση που έχει πολλές επιπτώσεις από την αύξηση των ενοικίων λόγω της μείωσης των ακινήτων των οποίων έχουν βγει εκτός από την περίοδο της κρίσης και πλέον. Πολλά από τα ακίνητα αυτά λοιπόν είναι εντελώς απαξιωμένα και δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα προσέφερε τουλάχιστον όσον αφορά το πρόγραμμά του να μπορούσε να ανοίξουν αυτά τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Τα οποία είναι χιλιάδες σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Βεβαίως.
0: Και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.
1: Για τις ανοιχτές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 προβλέπεται δυνατότητα ένταξης υπό την προϋπόθεση ότι ο ετών είχε δηλώσει συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια για το φορολογικό έτος 2025.
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η προτεραιότητα την οποία έδινα. Έδινε το πρόγραμμα και δίνει το πρόγραμμα όσον αφορά το πρόγραμμα, παρόλο που δεν έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας τον οδηγό. Τον οδηγό ο οποίος θα καθοδηγήσει τους συναδέλφους μηχανικούς όσον αφορά μετά τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Όπως ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα πλέον έχει μια διαφορετική ροή. Θα πρέπει μέχρι αύριο να κατατεθούν οι αιτήσεις για να πάρθει η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα ακίνητο το οποίο είναι κλειστό θα πρέπει να περάσει εν μέσω μιας διαδικασίας όπου είναι η πλατφόρμα με πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα αναφέραν με ένα έγγραφό μας στις 25 το μήνα, το οποίο το στείλαμε και στο Υπουργείο.
1: Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει στους 380.000.
0: Δεν γνωρίζω, το οποίο ζητάμε ταυτόχρονα και μία παράταση των αιτήσεων αυτών. Δεν ξέρω αν θα δοθεί μέχρι αύριο. Ελπίζω να δοθεί, διότι αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει, τουλάχιστον την ημέρα που στείλαμε το έγγραφο, ήταν 61.000 αιτήσεις είχαν κατεθεί, εκ των οποίων μόλις οι 4 με 5.000 αφορούσε κλειστά ακίνητα. Τα υπόλοιπα ήταν πρώτη κατοικία. Εκεί τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι δεν υπήρξε μία διαδράση η οποία θα έπρεπε να ήταν απαραίτητη, οπότε πετούσε από το σύστημα τους ανθρώπους που είχαν κλειστά ακίνητα σε σχέση με τα στοιχεία που έδινε ο ΔΔΕ.
1: Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr στην κατηγορία περιουσία και φορολογία και στην υποκατηγορία επιδοτήσεις πολιτών.
0: Η βεβαίωση λοιπόν επιλεξιμότητας που έχουν δοθεί, το 95% αφορά πρώτη κατοικία. Και το 5% μόλις αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Στοιχεία τα οποία βγήκαν σήμερα στη δημοσιότητα μιλούν για 100.000 περίπου αιτήσεις οι οποίες βγήκαν και 90.000 επιλέξιμες. Βέβαια, ο στόχος του προγράμματος είναι για 20.000 κατοικίες με μέγιστο ποσό το 36.000 ευρώ ή 300 ευρώ το τετραγωνικό και έχει φυσικά τα αντίστοιχα τις αντίστοιχες προτεραιότητες τις οποίες βάζει το πρόγραμμα όσον αφορά την επιλεξιμότητα των ακινήτων που θα βγουν εν τέλει.
2: Νέες αυξήσεις τιμών αναμένονται το επόμενο διάστημα σε βασικά προϊόντα όπως τρόφιμα, αυγά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής ενέργειας και των πρώτων υλών. Οι ανατιμήσεις που εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ποσοστό περίπου στο 4-5% σε ορισμένες κατηγορίες αναμένεται να φανούν στο ράφι κυρίως τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
1: Νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στους καταναλωτές την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν ένα νέο σκηνικό στην αγορά με αρκετά προϊόντα να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο πλέον Νοέμβριο με Δεκέμβριο να έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις σε μεγάλες ευρέως, αν θέλετε, καταναλωτικές ομάδες προϊόντων που είναι τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Καθώς η κατάσταση πλέον συμπιέζει τα κόστη των βιομηχανιών και αυτά τα κόστη θα δυστυχώς θα μεταφερθούν και στις τελικές τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Στο στόχαστρο βρίσκονται γενικότερα τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα είδη υγιεινής και είδη προσωπικής φροντίδας. Οι ανατιμήσεις αναμένονται το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.
3: Οι ανατιμήσεις αυτές θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων.

0: όπως είναι τα τρόφιμα, και μετά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, όπως απορρυπαντικά, χαρτικά, είδη υγιεινής, αλλά και είδη προσωπικής φροντίδας. Έχουμε ήδη κάποιες ανατιμήσεις περίπου στο 4-5% σε κάποιες κατηγορίες κατεψυγμένων. Δεν έχουν γίνει ακόμα ενημερώσεις για ανατιμήσεις, αλλά θεωρώ ότι πλέον και από τις πληροφορίες που έχω, θεωρώ ότι Νοέμβριο-Δεκέμβριο αυτές οι ανατιμήσεις θα φανούν στα ράφια.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις μπορεί να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους, ενώ σε άλλες αυτό μπορεί να περάσει στην τελική τιμή. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί πόσο από το αυξημένο κόστος θα περάσει τελικά στο ράφι και πόσο θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις.
0: Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στην ελληνική κοινωνία και οικονομία παραμένει το πρόβλημα της ακρίβειας. Και μάλιστα, αν μου λέγατε σε τι κρίση ζούμε, γιατί έχουμε περάσει τόσες κρίσεις όπως η υγειονομική, όπως η ενεργειακή, η οικονομική, θεωρώ της πανδημίας, θεωρώ ότι ζούμε πλέον την κρίση της αξιοπρεπής διαβίωσης και του κόστους ζωής, της ακρίβειας δηλαδή, που δυστυχώς αυτή επηρεάζει σημαντικά την ζωή των καταναλωτών και τους οικονομικούς προϋπολογισμούς.
1: Αυξήσεις αναμένονται επίσης στα αυγά και σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας της τάξεως του 4-5%.
0: Ήδη θα έχουμε κάποιες αυξήσεις σε κάποια προϊόντα όπως στα αυγά, περίπου στο 4-5%, και σε κάποια προϊόντα προσωπικής φροντίδας περίπου στο 4-5%. Δεν έχουν σημειωθεί προς το παρόν ανατιμήσεις. Θεωρώ ότι τόσο καιρό δεν είχαμε ανατιμήσεις, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο δεν είχαμε καθόλου ανατιμήσεις στην ελληνική αγορά, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις.
1: Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να δείξουν αν πρόκειται για ένα προσωρινό κύμα ανατιμήσεων ή για μια νέα περίοδο αυξημένων τιμών στην καθημερινότητα των καταναλωτών.
0: Αυτό που θα ήθελα να σας τονίσω είναι ότι και μια πρόσφατη έρευνα που έχει εκδοθεί και έχει βγει είναι ότι βλέπουμε ότι και σε σχέση και με το τελευταίο μέτρο της κυβέρνησης που ήταν η μείωση της τιμής της Εθνικής Πρωτοβουλίας, παρατηρούμε ότι πλέον οι καταναλωτές, ειδικά το τελευταίο μήνα, προσανατολίζονται στα προϊόντα δυτικής ετικέτας που είναι πιο οικονομικά και πιο προσιτά, αν θέλετε, στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
16: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: καφέ, παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγη κατέλαβαν κυβερνητικό γραφείο στη Μαδρίτη, καθώς η οργή για τις εξώσεις και τις αυξήσεις ενοικίων φουντώνει σε όλη την Ισπανία.
1: Ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγη κατέλαβαν κυβερνητικό γραφείο στη Μαδρίτη, καθώς η οργή για εξώσεις και αυξήσεις ενοικίων φουντώνει σε όλη την Ισπανία. Μέλη από 5 στεγαστικά σωματεία παραβίασαν τα μέτρα ασφαλείας στην έδρα της Υπηρεσίας Κοινωνικής Στέγασης και πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία. Ζήτησαν τη δημιουργία ενός επίσημου διαπραγματευτικού πλαισίου με τις αρχές, ώστε να συζητηθούν υποθέσεις εξώσεων, χρέη και αμφισβητούμενες στεγαστικές καταστάσεις. Οι ακτιβιστές φώναζαν συνθήματα υπέρ της ασφαλούς στέγασης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων την ώρα που η αστυνομία έφτανε στο κτίριο. Οι διαδηλωτές τελικά απομακρύνθηκαν από τα γραφεία και κατά την έξοδό τους η αστυνομία προέβη σε έλεγχο ταυτοτήτων. Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των μαζικών διαμαρτυριών που προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το 3-3 στο Nations League θέλει να κάνει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης στην Ολλανδία. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Πολύ σωστά. Σε μια κατάμεστη τούμπα, λοιπόν, η εθνική μας θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3, ωστόσο, μια απουσία που οριστικοποιήθηκε σήμερα θα έχει η Εθνική Ελλάδος στα μάτς και με την Ολλανδία αλλά και με την Γερμανία, Σωτήρη, που είναι την Κυριακή 4 του μήνα. Ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε ενοχλήσει, στέθηκε οριστικά εκτός. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη Γαλανόλευκη, όπως είναι γνωστό από το βράδυ της Δευτέρας, όταν η αποστολή έφτασε στη Θεσσαλονίκη, έχει ενσωματωθεί ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, ο τριαντάφυλλος, ο Τσάπρας. Αυτός λοιπόν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αντικαταστήσει τον Βαγιανίδη στην αποστολή για αυτά τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Εχθές η εθνική μας είχε ρεπό, σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Το απόγευμα είναι και η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπου το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων θα δούμε και τι ακριβώς είπε. Σίγουρα έχει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα. Το καλό είναι ότι το κλίμα είναι άκρος θετικό, υπάρχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και για το παιχνίδι με την Ολλανδία μετά από τις δύο σημαντικές νίκες που έχει καταγράψει η εθνική μας μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε σωτήρια εν αναμονή.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε: όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω: παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
2: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν να πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
2: Και τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
2: Να τον μαρκάρει.
1: Και καθόμουν να πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει: τον Παναγιώτη, κάτσε, λέει ο πρόεδρε, λέει: τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ, όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφερόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο. Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
2: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει, δεν μπορείς.
2: Επίσης, αθλήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, θεματοφύλακα.
1: Μου λέει, αρχιτή, δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλα μέρη σου.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό το Μιλάνο.
15: Aegean Pass. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
1: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
2: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
2: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
0: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
3: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
4: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
5: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
6: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
7: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικρατείας Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μια διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
3: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
8: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
9: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη.

μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε το ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
7: Το
6: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν να πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
7: Και τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
6: Ναι, να μαρκάρει.
7: Να τον μαρκάρει.
6: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν να πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, λέει κάτι, λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
7: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
6: Ναι. Λέει τι συζητάτε, λέει ο Σφερόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό όπως το λέει, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει coach, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο. Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
7: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
6: Όχι.
7: Όχι.
6: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
7: Επίσης, αθλήτρια.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακα.
6: Μου λέει, αρχιτή, δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίκτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός. Και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου.

δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer ρύζι 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
10: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
11: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
12: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολέψει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες, πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νομίζω αυτό είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φοβερή. Το αγοράζεις αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε. Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας.
1: Νομίζω.
0: Να πούμε και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
1: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Ιβάν, ο Ιωβάν.

Γιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή. Και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του. Όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει.

0: σχηματισμού, μπορεί και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξει εκείνη τη στιγμή και να γυρίσει πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μα όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τι προπονήσει όπω είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, οπότε τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή και δεν αναφέρω μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς γνωστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια και εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία. Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on mission, που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή? Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο εδώ, δηλαδή. Προφανώς
0: παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το τι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι, δηλαδή δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόνες είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν
0: να παίζουν.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5. Πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρα μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα

0: Στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα, αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισες να παίζεις σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι, αν πεις είσαι σεντερφόρ, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας, αλλά ποιος σε γύρισε, ποιος σου άλλαξε τη ζωή.
0: Ο προπονητής που είχα σαν το Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά είχα να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια.
0: Ναι,
1: πήγες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτη είχες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Γιατί...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πίρλο, οι πάσες που κάνει. Μου αρέσανε τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Τερματοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα η οποία μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξόδοι. Μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγαν νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορυδαλλιωτικά.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω.
1: Και μετά παίξαμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μάθω που θα
0: την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά που ναι. Ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο για μετά. Πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.

0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, το, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, ναι. Δεν...
1: Ξεσκλήρινε όμως η, σε ατσάλωση η αμφισβήτηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοτοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Και τους, ναι,
0: σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το...
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Πότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι...
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω...
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν... Έχουμε τη φάση, ναι, Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια, γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε η φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το Βάντσικ.
2: Το Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
2: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο αγαπροπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει η πρόεδρε, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάθεσα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ένας από τον πύργο.
2: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό όπως το λέει, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσε ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρβός την μπάλα.
2: Που δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα, και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης, αθλήτρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο. Τερματοφύλακας.
2: Μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω, δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρατο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμαι, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο.

0: Όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει. Και ακόμα και ας μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένο. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί να απλά να το έχει πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα.

0: τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
1: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
0: στο
1: Ηράκλειο, στο Νόφι.
0: Πολύ...
1: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
0: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου, τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
1: Ποιο σου τόνε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
0: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
1: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Ντεμπούτο στο Βόλο.
1: Και τρως 5 γκολ.
0: Ναι.
1: 5-1.
0: 5-1.
1: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
1: ναι,
0: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί Όφι έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Όφι δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβι που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικός μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός? Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα. Προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κοιμόσουν να το ένα βράδυ παίξει του Όφη, ξυπνούσε παίξει τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι, όχι, προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα, ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν κυπελούχος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλου και ένα τελικό σούπερ καπ και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το... Όχι, υποτιμητικά.
1: Όχι,
0: δεν το
1: προφανώς. Μα,
0: επειδή
1: πού να το φαντάζεις.
0: Δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε, συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε, είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρας, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελός, είσαι Λάτσιο μου λες. Εγώ το απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα. Όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου η ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πόσα επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτούς που κάνανε υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο, για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά Ποιο είναι ο πιο επικίνδυνο επιθετικό που έχει δει μπροστά σου. Που λε, ανοίξει γίναμε κατά πηγή, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου

0: πάρει και βαλιά στην άμυνα.
1: Είναι δύσκολο, γιατί είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το...
0: Ναι,
1: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκου. Ήτανε πολύ, δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα υπήρχε πολύ χώρο για τους υπόλοιπους.
0: Θα μείνει στην Πόρμο.
1: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
0: Δεν
1: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
0: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
1: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε, γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
0: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
1: Όσον αφορά τι όμως?
0: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοθυλάκα.
1: Είμαι στο 6,5 με 7, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
0: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπει ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι 40 χρόνια.
1: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
0: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Αντρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην εθνική ομάδα με τον Βλάχο Δήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δυστυχώς είναι.
0: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
1: Δυστυχώς είναι λίγο αυτό το κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
0: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
1: Έχει.
0: Όλοι δηλαδή. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφύλακα.
1: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
0: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε, όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Όταν ήμουν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελα να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα?
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε.

0: Και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις, τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία, γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα είχα και έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις. Έχω τα πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό κι αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν ξέρω.
1: Μπήκε ποτέ σε αυτό το...
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει... Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, παιδί, ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι
1: εννοείται. Δεν πήρε τα κτίρια παντού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή, το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κυτρινήσουμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλιώνα, οπότε δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Στη Νέα Θήση. Στη Βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σωμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ. Αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυσο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα.

0: Necklines με τον αέρα του τόπου της.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον πύργο Μονοφατσίου με έναν 36χρονο να χάνει τη ζωή του πέφτοντας σε πηγάδι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άντρας, πατέρας ενός παιδιού, βρέθηκε στο χωράφι του και όταν υποχώρησε ένα υποτυπώδες στήριγμα που είχε τοποθετηθεί στο πηγάδι, έπεσε μέσα σε βάθος 15 με 20 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Από την πυροσβεστική υπηρεσία στήθηκε άμεσα η πολύ δύσκολη επιχείρηση, που διήρκησε μάλιστα αρκετές ώρες, χωρίς ωστόσο αυτή να έχει αίσιο τέλος.
1: Ένα αφύλακτο επί της ουσίας πηγάδι, μια κακή εκτίμηση για το κακό δεν άργησε να συμβεί στον πύργο Μονοφατσίου, με ένα 36χρονο να χάνει τη ζωή του καθώς έπεσε στο πηγάδι και βρέθηκε στο κενό σε ύψος περίπου 20 μέτρων. Ο 36χρονος με καταγωγή από το Ρωτάς είχε μεταβεί στην περιοχή του πύργου με το τρακτέρ του για να εκτελέσει αγροτικές εργασίες σε ένα ελαιόνα. Εκεί κάποια στιγμή πλησίασε το πηγάδι και προφανώς πάτησε πάνω στο κάλυμα, το οποίο υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό. Το 36χρονο εντόπισε ένας περαστικός που το μεσημέρι της Τετάρτης ενημέρωσε την πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Το κάναμε από το ΠΕΚΕ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς είχε πέσει σε ένα πηγάδι γύρω στα 20 μέτρα. Η μονάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως με 2 οχήματα και 6 άντρες.
1: Άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος μετέβησαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο του πύργου και λίγο αργότερα έφτασαν εκεί και οι άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ. Χρειάστηκε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για να καταφέρουν να ανασύρουν από βάθος 20 περίπου μέτρων τον 36χρονο.
2: Στις 1:05 ενημερωθήκαμε από το ΠΕΚΕ για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς είχε πέσει σε ένα πηγάδι γύρω στα 20 μέτρα. Η μονάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως με 2 οχήματα και 6 άντρες.
1: Η επιχείρηση παρουσίαζε πολύ μεγάλες δυσκολίες καθώς το πηγάδι είχε μεγάλο βάθος και αρκετά σημεία του ήταν σαθρά και κατέρεαν, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κινδυνεύουν και οι ίδιοι.
3: Απομακρυνθείτε όλοι από πίσω από την επιχείρηση τώρα, όλοι πίσω, φύγετε πίσω.
2: Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση λόγω του έδαφος ότι ήταν σαθρό και έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Μετά από πολύ ωραία προσπάθεια κατέβηκε ένας συνάδελφος κάτω. Βρήκαμε τον άνθρωπο κάτω χωρίς τις αισθήσεις του. 36 χρονών, ο οποίος τον ανασύραμε.
0: Ο Χαρίς Λεοντάκης και σε εκείνη είναι μαζί μου στο στούντιο. Έχει και όλο το ρεπορτάζ, το πολύ δυσάρεστο και θλιβερό προφανώς αυτό σήμερα ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
4: Ένα χωριό ολόκληρο, το Ρωτάς, έχει βυθιστεί στο πένθος για τον θάνατο του 36χρονου, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Ο άνθρωπος πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του, πλησίασε το πηγάδι, άγνωστο πώς, κανείς δεν ξέρει, ήταν μόνος του, βρέθηκε στο κενό. Το πηγάδι έχει βάθος 20 μέτρα. Όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και όταν κατάφεραν να κατέβουν κάτω, ήταν ήδη αργά. Δυστυχώς έχουμε ξαναδεί παρόμοια περιστατικά, σε αφύλακτα κυρίως πηγάδια, σε πηγάδια τα οποία δεν έχουν το κατάλληλο τρόπο, δεν έχουν σκεπαστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Φαίνεται εδώ ότι το σκέπαστρο που υπήρχε υποχώρησε, πρέπει να πάτησε πάνω και να υποχώρησε και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό.

Δυστυχώς και οι Δήμοι και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν, και η πυροσβεστική κυρίως, έχει επισημάνει πολλές φορές ότι θα πρέπει ειδικά σε πηγάδια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται να τα καλύπτουν οι...

0: επιχείρη, διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις, αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση να φτάνει και τα 20 λεπτά, αλλά και παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, έκανε λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη και έκανε αυστηρές συστάσεις στους υπουργούς για το τι λένε και πώς το λένε στις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με επίκεντρο το νέο πακέτο μέτρων.
1: Στα 20 λεπτά θα φτάσει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πλέον τα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων για τα καύσιμα θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες.
2: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε πως τα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου και πως στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να είναι αισθητά χαμηλότερη από το 1,75 λεπτά που έκλεισε η τιμή τον περασμένο Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός όμως ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου της αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για πολίτες και επιχειρήσεις από τις 72 στις 120 δόσεις.
2: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός όμως άσκησε κριτική στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που το τελευταίο διάστημα έγιναν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, επισημένοντας πως όλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα όσα λένε, ενώ άφησε και αιχμές για την Ντόρα Μπακογιάννη και τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στις τελευταίες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης.
2: Πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Τα μέτρα πάντως που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα αποτέλεσαν για μία ακόμα φορά πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να επιμένει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Έχει πάρει μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση?
4: Έχει πάρει, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου αρκετά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, είναι θέμα επιλογών. Πλησιάζει τα όρια ενός ολιγοπωλιακού ολιγαρχικού καπιταλισμού.
5: Θέλετε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας? Και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, με ό,τι εργαλείο και αν έχουμε.
6: Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Φαίνεται ότι λέει ψέματα, αφού η ίδια η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει κάποια μείωση.
7: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
1: Οι κόντρες πάντως μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίστηκαν μετά την απόφαση για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με τα στελέχη της αντιπολίτευσης να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
8: Συνίσταται στο ότι λέει παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου εκεί που ονομάζουμε Μπάζουμα.
9: Μάλιστα.
8: Ώστε υπήρχε κίνδυνος να χαθούν στοιχεία.
9: Ναι.
8: Βέβαια, για να πάμε στο αποτέλεσμα κατευθείαν,

0: όπως αποδείχθηκε, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα, ναι, προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
1: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, γιατί αυτό ήταν το υλικό της δικογραφίας. Όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει, είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
2: Η ίδια η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
3: Πραγματικά είναι να αδειάζει κανείς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνο το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
4: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί διώγεται ο Τριαντόπουλος από το Δικαστικό Συμβούλιο? Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα?
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο φυσικά για το σχολιασμό όλων αυτών των θεμάτων. Ξεκινάμε φυσικά, καλησπέρα Κώστα. Ξεκινάμε φυσικά, τα συζητούσαμε τόσες μέρες, να πω σήμερα είχαμε και τις ανακοινώσεις για το πρώτο αυτό πακέτο μέτρων. Πώς τα άκουσες όσα είπε ο Πρωθυπουργός?
5: Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά, αυτό σκέφτομαι. Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά που θα εξοικονομήσουμε? Πραγματικά νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που ανήγγειλε αυτά τα μέτρα για το ντίζελ, δεν τα πίστευε. Και φαινόταν, αν θες, όχι για να κάνουμε τώρα κρίση σε σχέση με το πώς είχε το σώμα του και πώς μιλούσε, αλλά πραγματικά κανένας, νομίζω, αναλυτής δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτά δεν είναι, όχι ασπιρίνη, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την καταιγίδα που έρχεται. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, βάζοντας και την προοπτική της 14ης Οκτωβρίου που θα ανακοινώσει τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ότι στην πραγματικότητα περιμένει να έρθουν τούμπα οι διεθνείς συνθήκες. Δηλαδή, μήπως να αλλάξει κάτι, γιατί θα πηγαίνουμε όλο ένα και στο χειρότερο, αν κρατήσουν αυτή τη στάση τουλάχιστον σε επίπεδο διεθνές κάποιες δυνάμεις. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενώ την Αμερική που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, και βεβαίως δευτερευόντως το Ιράν, το Ισραήλ και όλους αυτούς. Πάντως, είναι περίεργο το ότι δεν πάμε έστω και προσωρινά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα έκανε τη διαφορά σώτια. Νομίζω δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι αν είχαμε μια μείωση εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο φόρο, ας αφήσουμε το ΦΠΑ, θα είχαμε σίγουρα
1: εκεί θα
5: κάτι
1: βλέπαμε
5: που θα
1: τη
5: το
1: διαφορά
5: βλέπαμε στην Αγγλία. Ναι.
1: Άρα δεν συμμερίζεις όσους λένε ότι ως την Παρασκευή μπορεί να γεμίζουμε με 2 ευρώ αντί για 2,20 πέραν κάτω που γεμίζουμε σήμερα?
5: Τι μπορώ να πω αν συμμερίζομαι ή όχι, αλλά δεν φαίνεται από πουθενά
1: δεν
5: αυτό.
1: Φαίνεται.
5: Δεν φαίνεται από πουθενά. Και στο λέω γιατί, επειδή βλέπεις ότι είχε ενσκύψει και ο χειμώνας λίγο νωρίς, ακόμα και για την περιοχή μας, σου θυμίζω ότι πέρσι ήταν τόσο ήπιος ο χειμώνας που κάποιοι βάλανε πετρέλαιο αρχές Δεκεμβρίου. Τώρα οι περισσότεροι σκέφτονται ότι πρέπει να ξεκινήσουν. Ήδη θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θα έχουμε πιθανώς και τα πρώτα χιόνια στους ορεινούς όγκους. Αυτά τώρα για Οκτώβριο τα είχαμε ξεχάσει. Οκτώβριος που ξεκινάει αύριο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει. Γενικά τον είδα τον Πρωθυπουργό, θα έλεγα, με πολύ χαμηλά μποφόρ. Θα πω επίσης ότι αυτό φάνηκε και από το ότι εμφανίστηκε, ας πούμε, να πειράχτηκε από μία κριτική που του έκανε κάποιος από το σπίτι. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και να της πει τι είπες τώρα. Το να κάνει αυτή την παρέμβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πει ότι εγώ κρίνω, μα όλοι κρίνονται. Δεν κρίνεται ο Πρωθυπουργός, δεν κρίνονται οι υπουργοί, δεν μπορούν να κρίνουν οι βουλευτές. Τώρα, προφανώς ενοχλήθηκε περισσότερο που ένα, ας το πούμε, εκτός από πολιτικό πρόσωπο, είναι και συγγενικό του πρόσωπο. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή αυτή την ώρα στην κυβέρνηση και νομίζω και γι' αυτό ανεβάζει και τους τόνους η αντιπολίτευση, η οποία ζητά πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Και θα δεις ότι εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, που δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, θα αναγκαστούν να πάνε σε αυτή τη λογική. Δεν μπορούν να τα αφήσουν.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, ότι καταρχάς ότι πρέπει να εξηγήσει επαρκέστερα η κυβέρνηση γιατί δεν προχωρά σε αυτά τα μέτρα που ζητάει επιμόνως και η αντιπολίτευση πολύ καιρό τώρα. Δεν ξέρω αν θα ανάψει κάποιο πράσινο φως από την Ευρώπη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θέλουμε από εκεί το OK για να πάμε σε αυτά τα μέτρα. Ίσως το κρατάει για λίγο αργότερα, αν η κατάσταση.
5: Κοίταξε,
1: δεν
5: το, το, το,

0: Το μότο και αν θες και το επιχείρημα το βασικό που, που ακούμε χρόνια είναι ότι δεν θέλουμε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας. Μάλιστα. Όμως, επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε, επειδή βλέπουμε τι σπατάλες γίνονται, βλέπουμε τι πράγματα δίνονται από ζημιώσεις σε έργα μέχρι, να μην πω τώρα, σε λεπτομέρειες. Εντάξει, όταν μιλάμε για μερικές δεκάδες ή και παραπάνω εκατομμύρια, όχι ότι δεν είναι σοβαρό, τα οποία ξέρουμε πως έχουν πεταχτεί, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να ανακρούσουν πριν και να το δουν λίγο διαφορετικά, διότι ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Έκανε λόγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενο σε όσα συνέβησαν στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv σήμερα, η οποία εξέπεμψε σήμα κινδύνου που προκάλεσε συναγερμό, με τις αρχές μάλιστα του Ισραήλ να εξετάζουν αρχικά ακόμη και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και όσα είπε ο Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε για αυτό το θρίλερ που εξελίχθηκε εν πτήση. Έχουμε δει και βίντεο εντωμεταξύ μέσα από το αεροπλάνο πολιτών, επιβατών που δεν ξέρουν τι γίνεται και εντωμεταξύ ξέρουμε ακόμα κάποια πράγματα σε σχέση
2: κάποια
1: με
2: πράγματα,
1: το τι έγινε.
2: Ναι. Οι πληροφορίες έρχονται αποσπασματικά και δεν είναι και επιβεβαιωμένες. Επιβεβαιωμένο είναι ότι απεφεύχθη μια τραγωδία. 174 επιβάτες είχε το αεροπλάνο της Fly Dubai, η πτήση από προς το Tel Aviv.
1: Από το Dubai προς το Tel Aviv.
2: Από το Dubai, συγγνώμη, ναι. Προς το Tel Aviv, οι 174 επιβάτες. Τι συνέβη ακριβώς, όμως, είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Ξέρουμε ότι ο ένας πιλότος επιτέθηκε και πιθανότητα μαχαίρωσε τον δεύτερο πιλότο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πιλότος που μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο. Η πρόθεσή του ήταν να ρίξει το αεροπλάνο. Τελικά τον αφόπλησαν και πήραν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Αρχικά η πληροφορία ήταν μια ομάδα επιβατών. Στη συνέχεια όμως, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ότι αυτή η ομάδα επιβατών ήταν πιλότοι με πολιτικά που ήταν για λόγους ασφαλείας στο αεροπλάνο. Προφανώς έχει συλληφθεί ο δράστης. Πολιτογραφημένος, είναι πολίτης του Ομάν. Κατάγεται από το Ομάν. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι πολιτογραφημένος στο Ομάν. Πέραν αυτόν όμως, όλα τα άλλα είναι κάπως θολά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προφανώς βγήκε και άφησε να εννοηθεί ότι ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια. Στην πραγματικότητα αυτό ήθελε να πει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες περισσότερα. Ποιοι ήταν από πίσω, αν ήταν κάποιοι από πίσω και τα λοιπά. Σίγουρα είναι μια πολύ τρομακτική ιστορία.
1: Έτσι,
2: που ευτυχώς είχε αίσει ο τέλος. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία ακτάκτως. Στη συνέχεια, και αφού ηρέμησαν όλοι, απογειώθηκε ξανά για το Tel Aviv. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που ευτυχώς δεν είχε δραματικό φινάλε.
1: Έτσι. Προσώρας πάντως η αεροπορική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ελάχιστα και κυρίως ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε μέσα στο κόκκινο.
2: Βγαίνουν διαρκώς αποσπασματικά πληροφορίες, οι οποίες μετά από λίγη ώρα κιόλας διαψεύδονται.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή λίγο μπλεγμένο το όλο πράγμα. Είναι σίγουρο βέβαια ότι υπήρξε επίθεση και κατά πάσα βεβαιότητα με μαχαίρι στον δεύτερο πιλότο. Και μοιάζει, αν όχι σίγουρο, πάρα πολύ πιθανό ότι η πρόθεση του δράση ήταν να ρίξει το αεροπλάνο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, της ΔΕΙΑΗ για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης που ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Οι διακοπές σχετίζονται με τη βλάβη που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, Γιώργο Βουρεξάκη, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά του σημεία πολύ παλιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αποκατάσταση των βλαβών.
3: Προβλήματα στην υδροδότηση παρουσιάζονται τις τελευταίες 5 ημέρες σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Μάλιστα, στις μεσαμπελιές οι διακοπές υδροδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι συχνές. Για την αποκατάσταση της βλάβης, η ΔΕΙΑΗ προχώρησε σε αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης, με τα συνεργεία της να εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά σημεία του παλαιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αντιμετώπιση των βλαβών.
4: Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον αγωγό Θραψανού. Ένας αγωγός ο οποίος είναι 35 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μακριά. παλιό, τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάλι και αυτό.

0: Αυτός. Εκεί είχαμε δύο ζημιές. Το Σαββάτο ανακαλύψαμε, είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Την Δευτέρα μεσημέρι είχε φτιαχτεί πράγματι, πήρε νερό η Κνωσός.
1: Η διοίκηση της Δημοτικής Υπηρεσίας Ίδρευσης ανέφερε πως και η βλάβη που προέκυψε σε αγωγό της οδού Σόλωνο στη Φορτέτσα το πρωί της Τρίτης, σταδιακά επιδιορθώνεται με σκοπό από την Πέμπτη να έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.
0: Έτυχε τώρα εχθές το πρωί να έχουμε και μια ζημιά στην περιοχή της Φορτέτσας της Σόλωνος, η οποία αποκαταστάθηκε και αυτό δημιούργησε μια αργοπορία στο θέμα της υδροδότησης της περιοχής.
2: Άρα πότε αναμένεται να υδροδοτηθεί?
0: Σχεδόν έχει πάρει, σχεδόν όλοι έχουμε κάποιες μικρές γειτονίες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν νερό. Οι υπόλοιπες όμως έχουν πάρει κανονικά.
1: Η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ κάλεσε τους δημότες να καλούν για πληροφορίες επί της διανομής του νερού στο 281-0339-050 ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ.
3: Σε κλειό σφοδρού κύματος κακοκαιρίας θα βρεθεί, κυρίες και κύριοι, από απόψε και για τα επόμενα 24 ώρα η Κρήτη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, στο νησί θα επικρατήσουν θελώδεις άνεμοι και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Να τα πούμε αναλυτικά, Χάρη, να πούμε και την τελευταία είδηση που αφορά σε ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Έρχονται δυνάμεις από την Αθήνα στο νησί.
4: Ακριβώς, έρχονται. Η ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ. Ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων με αντιληπτικά συγκροτήματα. Παράλληλα, θα βρίσκεται εδώ ο προϊστάμενος του κλάδου πυροσβεστικών επιχειρήσεων για τον συντονισμό τυχόν επιχειρήσεων που χρειαστούν. Τώρα, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα έχουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά στη Δυτική Κρήτη, Ρέθυμνο και Χανιά, με μεγάλα ύψη βροχής, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ίσως να έχουμε μέσα σε ένα 24ωρο και 100 χιλιοστά νερού στην Βόρεια Κρήτη κυρίως και κυρίως στις περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων. Μάλιστα το μεσημέρι έγινε και μία έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αντιπεριφερειάρχες, με δημάρχους, με στελέχη πολιτικής προστασίας όπου, με τη συμμετοχή του κυρίου Λέκα, όπου αυτό τονίστηκε ότι θα πρέπει να είναι όλοι σε επιφυλακή, τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων, της Περιφέρειας, να υπάρχουν μηχανήματα, διασπορά μηχανημάτων όπου τυχόν χρειαστεί να επέμβουν άμεσα, προειδοποιήσεις προς τους πολίτες. Αρκετοί δήμοι έχουν εκδώσει ήδη, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, Δήμη της Μεσαράς, κυρίως δίνοντας έμφαση στις Ιρλανδικές διαβάσεις και στις περιοχές που έχουν πληγεί στο παρελθόν, όπως είναι οι περιοχές της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιοκάστρου, με το Δήμο εκεί να κάνει σύσταση στους πολίτες να μην αφήνουν αυτοκίνητα σε σημεία που μπορεί να παρασυρθούν αν υπάρξουν ορμητικά νερά. Θα είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ο καιρός βέβαια δεν θα βελτιωθεί για πάρα πολύ. Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα και από την Παρασκευή το απόγευμα θα υπάρξει νέα επιδείνωση που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Θα έχουμε πολλές βροχές αυτό το τετραήμερο. Χρειάζεται προσοχή από όλους.
3: Να μην περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, Χάρη,
4: βασικό,
3: να το πούμε και αυτό.
4: Μην ξεχνάμε ότι είμαστε με την τουριστική σεζόν να είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πληρότητες πάνω από το 80% σε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Οπότε όλο αυτό έρχεται να μας κάνει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά σε επίμαχα σημεία.
3: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι λέει για τον καιρό τις επόμενες μέρες ο Μιχαλής Καρακατσάνης.
5: Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται οι κεντρικές και βόρειες περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού. Λιγότερα τα φαινόμενα στις νοτιότερες περιοχές, όμως εκεί αυτές τις περιοχές θα τις απασχολήσει οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα αγγίζουν ακόμα τα 7, ίσως τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερη συννεφιά, αυξημένες συννεφώσεις με βροχές και σποραδικές κατάστασεις.

0: Καταιγίδες οι οποίες φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δυστυχώς και πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 υποφόρ στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Στα νοτιότερα τμήματα και λόγω του φαινομένου φαίνεται του καταβάτη ανέμου, θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο το βόρειο ρεύμα, αγγίζοντας τα 7 τοπικά και τα 8 υποφόρ. Η θερμοκρασία επίσης φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, μιας και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπερνάει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα κατρακυλάει αρκετά. Η αίσθηση της ψύχρας έως και κρύου, θα μπορούσα να πω, θα είναι έντονη για την εποχή, μιας και οι ελάχιστες τιμές του υδραργύρου στις αστικές περιοχές και οι μυαστικές περιοχές θα βρίσκεται κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές θα δουν θερμοκρασίες όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές που θα βρίσκονται σε μονοψήφιο νούμερο. Ουσιαστική βελτίωση θα έλεγα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πέραν του μέχρι και το Σάββατο, όπου και πάλι αν θα υπάρξει κάποια βελτίωση με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένη. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, μιας και τα φαινόμενα φαίνεται ότι κατά τόπους θα είναι έτσι.
1: Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνουν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νέα Πολύ-Αγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, σηματοδοτώντας το τέλος της ταλαιπωρίας που προκάλεσε τις τελευταίες 2 εβδομάδες το κλείσιμο του δρόμου, αλλά και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα η ανάπτυξη των εργοταξίων και η πρόοδος των εργασιών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη, πιθανότατα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Κώστας Μπογδανίδης ξανά μαζί μου στο στούντιο.
2: Κρατάμε μια πισίγη για το 10 Οκτωβρίου.
1: Αν βγει αυτό. Αν βγει το πρόγραμμα.
2: Ναι, όντως. Λοιπόν, καταρχήν έχω μια σχετική ένσταση, μικρή ένσταση, για το ότι λύνονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα και υπάρχει μια ανακούφιση, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι ένας κλάδος και δεύτερον ότι κλείνει και ο παλιός δρόμος τώρα, έτσι. Δηλαδή, τα έργα συνεχίζονται. Προφανώς θα υπάρξει μια σχετική ανακούφιση, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε προς τον Άγιο Νικόλαο, που ερχόταν από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι 10 χιλιόμετρα. Θυμίζω ότι είναι τα 10 χιλιόμετρα που αφορούσαν το δημόσιο, ας πούμε, με την έννοια ότι ήταν από τα Ταμεία Ανάκαμψης και θυμάσαι τι είχαμε τραβήξει, θα προλάβουνε, δεν θα προλάβουνε. Είναι ένα έργο σύγχρονο, ένα έργο το οποίο όμως θα το δούμε, νομίζω, πραγματικά στο πόσο θα αλλάξει το τοπίο στην Ανατολική Κρήτη, μάλλον μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, γιατί η Ανατολική Κρήτη είναι και η Συστία και το ξεχνάμε, όταν θα δοθεί πλήρως την κυκλοφορία, χρειαζόμαστε ένα-δύο χρόνια ακόμα, γιατί είναι οι σύραγγες, θυμίζω, οι σύραγγες σε Ελληνάρι, οι σύραγγες στα Μάλια. Θα είναι ένας δρόμος πραγματικά πολύ σημαντικός και επίσης μέχρι τη Χερσόνησο δεν θα έχουμε και διόδια, έτσι, είναι γνωστό αυτό. Φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το επόμενο διάστημα, διότι ταυτόχρονα θα συνεχίζονται οι εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα. Η ελπίδα είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια περίοδο που μειώνονται οι τουριστικές κυρίως κινήσεις, αλλά ο δρόμος ξέρεις πολύ καλά ότι είναι επιβαρημένος, θα τρέξουν λίγο πιο γρήγορα αν έχουμε καλό καιρό.
1: Αυτό. Το αν λέω, επιτρέψει γιατί ο καιρός, βέβαια.
2: Σωστά. Ναι, σωστά, γιατί ξέρεις τώρα μπήκαμε σε μια έτσι περίεργη εποχή, όπου το Σεπτέμβριο δύο μεγάλες βροχοπτώσεις, Οκτώβριος μπαίνει πολύ δυναμικά, η ατμόσφαιρα θα έχει υγρασία και αυτό το ξέρουμε ότι σημαίνει πολλές βροχοπτώσεις και κακοκαιρίες ή καλοκαιρίες, όπως θέλουμε να τις πούμε. Θα δούμε δηλαδή πόσο θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός, που είναι το σημαντικό. Εάν όλα τα πάνε καλά, νομίζω ότι την Άνοιξη θα έχουμε πολύ πολύ καλύτερη εικόνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Χωρίς αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους καταστηματάρχες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή με φόντο τη νέα κανονιστική διάταξη για τα τραπεζοκαθίσματα. Το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει η πρόθεση του Δήμου να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης και πάλι μαζί μου, να πούμε τα περισσότερα. Το είχαμε πει, καλώς τον καταρχάς ξανά, το είχαμε πει ότι θα έφερνε μια σχετική αναταραχή αυτό το θέμα.
3: Ναι, ναι. Και να ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.

0: Ήρθε η ώρα. Κοίταξε, η νομοθεσία ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Δήμος είχε προειδοποιήσει τους καταστηματάρχες πριν το καλοκαίρι. Υπήρξε ένα μορατόριο, υπήρξε μια συμφωνία να μην γίνει τίποτα μέσα στην θερινή περίοδο. Τώρα που το καλοκαίρι σιγά σιγά τελειώνει και με βάση τις προβλέψεις τελειώνει και με εντυπωσιακό τρόπο, ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Το βασικό εμπόδιο, το βασικό αγκάθι, ο Δήμος είναι να φτιάξει μια καινούργια κανονιστική που θα ρυθμίζει πολλά πράγματα. Η προηγούμενη έχει κάμποσα χρόνια. Η μεσολάβηση και ο COVID που άλλαξε αρκετά ορισμένες διατάξεις. Τώρα πρέπει να γίνει μια καινούργια κανονιστική που θα αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και την ανάπτυξή τους στο δημόσιο χώρο, στους κοινόχρηστους χώρους. Το βασικό εμπόδιο είναι τα 3,5 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό οσόδια? Σημαίνει ότι ένα μαγαζί που έχει τραπεζοκαθίσματα στην είσοδό του και έχει τραπεζοκαθίσματα και απέναντι, ανάμεσα σε αυτές τις δύο σειρές, πρέπει να υπάρχει απόσταση minimum 3,5 μέτρων για να μπορεί να περνάει κάποιος κανονικά, χωρίς πρόβλημα, καρότσια και τα λοιπά.
1: Σκέφτομαι πάρα πολλά σημεία και με μαξίδια, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πολλά σημεία στο κέντρο του
0: Πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν μπορεί να γίνει, κυρίως στο κέντρο, έτσι. Οι καταστηματάρχες της εστίασης, η διοίκηση του συνδέσμου και η πρόεδρος, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, το επεσήμανε αυτό στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσατσάκη, με τον οποίο έγινε η πρώτη συνάντηση. Μια πρώτη συνάντηση που δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα. Μονάχα συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες συναντήσεις. Ωστόσο, από τη Λότζια λένε ότι υπάρχει από την πλευρά τους καλή διάθεση να το δουν κάπως ελαστικά εκεί που γίνεται, εκεί που μπορούν να το δουν κάπως πιο ελαστικά. Αλλά επιμένουν ότι είναι νομοθεσία και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Άλλωστε, αφορά και ζητήματα προσβασιμότητας. Δηλαδή, κάποια ζητήματα τα οποία κάπως στο Ηράκλειο τα έχουμε ξεχάσει, όμως θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Αλλιώς, γιατί είναι πραγματικά κάποια μαγαζιά που κλείνουν ολόκληρους δρόμους.
1: Άρα, συζητάμε να μην εφαρμοστεί οριζόντια αυτό που
0: λέμε. Να μην εφαρμοστεί οριζόντια, να εφαρμοστεί αναπεριοχές, να δουν τις διαστάσεις, να δουν τι και πώς μπορεί να συμβεί, να υπάρξει, ας πούμε, μια διαβάθμιση στην εφαρμογή του μέτρου. Όμως, νομίζω ότι θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα μέσα στον Οκτώβριο, θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις. Νομίζω μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, κάπως αυτό το θέμα θα πάρει την τελική του μορφή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισητισμού και Διασκεδάσεων του Ηρακλείου, κυρία Μαρία Αντωνακάκη.
2: Αυτό που συζητήθηκε και αυτό που υπόθηκε από την πλευρά του Συνδέσμου Εστίασης είναι το ότι θα πρέπει ο κάθε δρόμος να αξιολογηθεί ξεχωριστά για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, οι αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι υπάρχει λύση στο θέμα αυτό και ότι επειδή σε πάρα πολλούς δρόμους υπάρχουν όπως δέντρα, όπως αδιέξοδα, όπως ράμπες, ούτως ή άλλως από εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιο αμάξι άμεσης ανάγκης, μπορεί παραπλεύρος των επιχειρήσεων από κάποιους άλλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν αναπτυχθεί με τραπεζοκαθίσματα να πλησιάζει το αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν για να γίνει. Θα πρέπει να το δούμε επί χάρτου που λένε και σε συνεργασία πάντα με τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν είναι σωστό να κλείσουν όλες, ξαναλέω. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε ποια μαγαζιά είναι, σε τι σημεία, αν είναι περιφερειακά, που τα περιφερειακά συνήθως δεν έχουν τέτοιο θέμα ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Κυρίως στο κέντρο, δηλαδή μέσα εντός των τυχών είναι το θέμα το μεγάλο. Εκεί πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερος όγκος επιχειρήσεων. Ναι, αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση άτυπη. Περιμένουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών που καθορίζει τις ζώνες και τις τιμές να μας πει. Και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
1: Ένας 24χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην καλλιέργεια μιας μεγάλης φυτείας με 770 δέντρα κάναβης που ξεσκέπασαν πριν από λίγες ημέρες στα ντρόουν της Ελλάδας στα Χανιά, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Ναι, 24 χρόνων, ανάλογα πώς. Κατηγορούμενος πλέον για την κατηγορία της καλλιέργειας συνδικής κάναβης, αλλά και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τι είχε συμβεί το περασμένο Σάββατο, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα, μέσα σε μεγάλες παγιές ΕΙΕΣ. Ουσιαστικά είχε αναπτύξει μια μεγάλη φυτεία, 770 δεντρίλια. Οι αστυνομικοί την είχαν εντοπίσει με ντρόουν. Για αρκετές ώρες έμειναν εκεί, μήπως και βρεθεί εκεί ο καλλιεργητής. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε. Προχώρησαν στην εκρίζωση, όμως μαζεύοντας στοιχεία,

0: όλο αυτό το διάστημα κατάφεραν να εντοπίσουν τον καλλιεργητή και όταν αυτός βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου εχθές το βράδυ, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάναβης που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη. Ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, όπως τονίστηκε από εκπροσώπους σωματείων υγειονομικών στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο εργατικό κέντρο. Παράλληλα, όπως υποστήριξαν, περίπου το 40% των χειρουργικών αίθουσων δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές.
2: Σε κοινό μέτωπο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν, όπως είπαν, μέλη σωματείων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, μέλη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
3: Εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό ήδη και από αύριο να συμμετέχουμε. Έχουμε στην κοινή μέρα δράσης που πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ με παρεμβάσεις συνελεύσεις στα νοσοκομεία, να πάρουμε μέρος και να στηρίξουμε τις κλαδικές απεργίες τόσο της ΟΕΝΓΕ που είναι στις 21 Οκτωβρίου, όσο και των εργαζομένων της νομοσπονδία της ΠΟΕΔΗΝ και βεβαίως την ημέρα που θα είναι ο Υπουργός Υγείας στα νοσοκομεία που θα πάει να υπάρχει αγωνιστική υποδοχή.
4: Στο νοσοκομείο μας υπάρχει συνολική μείωση προσωπικού κατά 4% και αν εξαιρέσουμε το ιατρικό προσωπικό, σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη και σημαντική μείωση προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο δείχτης νοσηλευτικής κάλυψης ανακατηλημένη κλίνη, που ενώ το Υπουργείο επιθυμεί κατά τα λεγόμενά τους να είναι πάνω από 2, στο νοσοκομείο μας, όπως και στα περισσότερα ιδρύματα, είναι πολύ χαμηλότερο, σε εμάς είναι 1,34.
5: Μιζέρια δεν είναι να διεκδικείς καλύτερες συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και αξιοπρεπείς μισθούς. Μιζέρια είναι να εφαρμόζεις μια πολιτική που σπρώχνει τους εργαζόμενους εκτός του ΕΣΥ, που αποδυναμώνει το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων του χώρου.
6: Η πραγματικότητα που βιώνουμε και στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, είναι δραματική από την άποψη της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Αυτό αποτυπώνεται σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, σε υπερεφημέρευση και εντατικοποίηση της δουλειάς μας, σε εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Έχει όμως και ως αποτέλεσμα την επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις λειτουργία των κλινικών και τμήματων, σίγουρα την ταλαιπωρία των ασθενών μας με μεγάλες αναμονές στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
2: Όπως είπαν οι ομιλητές, την τρέχουσα περίοδο περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι περίπου το 50% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες των χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς σε όλη την Κρήτη.
7: Αναμονές πολλή ώρες στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές στα τακτικά ιατρία, αναμονές για υπερήχους, για αξονικές, μαγνητικές, για κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις. Αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη και για τους υγειονομικούς, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος και για burnout αλλά και για επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα. Είναι επικίνδυνη όμως και για τους ασθενείς και λόγω της καθυστέρησης στη διάγνωση και της θεραπεία τους και λόγω των επισφαλών συνθήκων νοσηλείας τους σε υποστελεχωμένες κλινικές.
8: Δεν μπορεί με τόσες χιλιάδες ασθενείς αναμονή για ένα χειρουργείο να παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω έλλειψης προσωπικού. Γιατί δεν μπορεί περιστατικά ακόμα και επίγοντα, όπως παράδειγμα ασθενείς με κατάγματα, να πρέπει να περιμένουν νοσηλευόμενοι για μέρες έως και εβδομάδες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου προκειμένου να χειρουργηθούν και μάλιστα κάποιοι σε απόγνωση να αναγκάζονται να φύγουν σε εκτός νοσοκομείου δημόσιου για να μπορούν να βρουν λύση του προβλημάτου.
9: Πολύ ενδεικτικά και εμείς στα κέντρα υγείας δουλεύουμε χωρίς οργανισμούς και οργανογράμματα, με απαρχαιωμένα οργανογράμματα. Δεν ξέρετε το κάθε κέντρο υγείας σε τι πληθυσμό αναφέρεται. Έχουν καρδιακιακά να μας φέρουν καρδιολόγους, έχουν παιδιά να μας φέρουν ΜΕΣ και παιδιάτρους. Αυτό λειτουργεί λίγο ως πολύ.

0: στον αυτόματο.
1: Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε και είμαστε και μαζί στην κοινή δράση των Σωματείων Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι η επαρκή στελέχωση των μονάδων υγείας αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ δεν είναι προνόμιο των εργαζομένων. Είναι προϋπόθεση για ένα ισχυρές, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Η κατάσταση στην υγεία είναι ένα ζήτημα μείζων που αφορά όλους. Αφορά και εμάς που είμαστε φοιτητές ιατρικής, που βλέπουμε πραγματικά μια ανησυχητική εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία.
3: Το πρόβλημα, όπως υπογράμμισαν στο ΕΣΥ, δεν περιορίζεται μόνο στο ιατρικό προσωπικό. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
4: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα της επερχόμενης κακοκαιρίας, γιατί έχουμε μια νεότερη εξέλιξη, μια είδηση που καλό είναι να την ακούσουν όλοι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης στο στούντιο. Χάρη.
5: Ναι, πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου ότι με απόφαση της Αντιπεριφέρειας και συγκεκριμένα της Αντιπεριφερειάρχου της κυρίας Λιονή, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αύριο 5η 1η Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί είπαμε και νωρίτερα, ο κίνδυνος για καταρακτώδεις βροχές και για πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού, αλλά θα υπάρξουν φαινόμενα και στην ενδοχώρα, οπότε γι' αυτό ελήφθη συγκεκριμένη απόφαση.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από διάφορα έργα και δραστηριότητες.
3: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Σκοπός ήταν να καταρτιστεί άμεσα ένα σχέδιο οριοθέτησης των ζωνών για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τα μέτρα που εξειδικεύονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης. Η οριοθέτηση ζωνών προστασίας υδροληψιών αφορά σε σημεία υδροληψίας υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για την ίδρυυση δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την Κρήτη.
6: Σημαντική πρωτοβουλία και εμείς πλέον ως πάροχοι που είμαστε οι δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα αλλά και βέβαια να προστατεύσουμε το νερό στις ποσότητες που είναι το ζητούμενο. Το νερό ίδρυυσης είναι δικαίωμα των πολιτών και εμείς οφείλουμε να το προστατεύσουμε με βάση τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνουμε από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
7: Είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι από την Υπηρεσία Υδάτων Κρήτης για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης η οποία θα προστατεύσει, αν εφαρμοστεί, θα προστατεύσει την ποιότητα του νερού, το καθαρό νερό ίδρυυσης από δημόσιους παροχούς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί ένα τεράστιο αντικείμενο, διότι όπως γνωρίζετε, το νερό στην Κρήτη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, διότι αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Το συγκεκριμένη μελέτη είναι αποκλειστικά για την ποιότητα του νερού ίδρυυσης. Οπωσδήποτε, βέβαια, έχουμε και άλλα θέματα. Το πρακτικό πώς θα εφαρμοστεί αυτό, διότι πρέπει να προστατευτούν οι πηγές και τα σημεία υδροληψίας σε όλη την Κρήτη. Ένα τεράστιο έργο το οποίο, από ό,τι καταλάβαμε, επαφίεται στους Δήμους, αλλά είναι άμεσης προτεραιότητας, διότι ακριβώς όπως είπα προηγουμένως, αφορά την ποιότητα της ίδιας μας της ζωής.
3: Στο πλαίσιο μάλιστα ειδικής μελέτης εξετάστηκαν συνολικά 1048 σημεία υδροληψίας, τα οποία εκμεταλλεύονται καρστικούς, πορώδεις και ρογμώδεις υδροφορείς. Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από έργα και δραστηριότητες.
8: Μια συνάντηση που αφορά την προστασία της ποιότητας του νερού, του υδρευτικού νερού που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι δημότες μας. Είναι μια σημαντική ημερίδα διότι καθορίζει ουσιαστικά τις χρήσεις της γης που επιτρέπονται πέριξ των θέσεων υδροληψιών. Είναι σημαντικό αυτό γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές γεωτρήσεις βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες, γεωτρήσεις βρίσκονται σε λεκάνες εξατμίσεις του διαπνοής του κατσίγαρου.

0: σε οχλούσες δραστηριότητες μπορούν να μολύνουν το νερό. Πρέπει λοιπόν να μπουν κάποια μέτρα τα οποία θα έχει κάποιες αποστάσεις που μπορούν να γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, άρα η ποιότητα του νερού που πάει στον καταναλωτή, στο δημότη. Σημαντικό θέμα αυτό, ο έλεγχος που πρέπει να υπάρχει του νερού, ποιοτικά εννοώ, χημικοτεχνικά, μικροβιολογικά, αυτά λοιπόν εξετάζονται με αυτό το καινούριο τη διαχειριστική μελέτη της ποιότητας του νερού.
1: Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει η καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων φορέων και πολιτών.
2: Είναι σημαντικό λοιπόν ένα εργαλείο, όπως υπόθηκε, υπάρχει μια διαβούλευση μέχρι 23 Οκτωβρίου στον αέρα, που θα πρέπει και εμείς να πούμε τις παρατηρήσεις μας, τις προτάσεις μας, οτιδήποτε πιστεύουμε ότι έχει περιοριστεί μας ώστε να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο, το οποίο θα γίνει στη συνέχεια ΦΕΚ και θα είναι ο οδηγός πλέον σχετικά με τη διαδικασία υδροδότησης όλων των οικισμών, όλης της Κρήτης, όλων των Δήμων.
3: Τελειώνει ο χρόνος για τυχόν διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να λάβουν την επιστροφή ενός ενοίκιου, καθώς τα μεσάνυχτα εκπνέει η σχετική προθεσμία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους πριν η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων κλειδώσει τα οριστικά του στοιχεία.
4: Τελευταία ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου είχαν την Τετάρτη περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.
5: Όσον αφορά το επίδομα ενοικίου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους δικαιούχους να διαμένουν και να καλύπτουν ένα μέρος της δαπάνης του ενοικίου. Αυτό που θα εκτόνωνε την κρίση ουσιαστικά, τη λεγόμενη στεγαστική κρίση που υπάρχει και την άνοδο των ενοικίων, θα ήταν το κράτος να μείωνε τη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή τη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια, για να κάνει ελκυστική την δημιουργία και κατασκευή νέων κατοικιών που θα κατασκευάσει κάποιος για να αποκομίζει και κάποιο κέρδος.
4: Η ΑΔΕ κλειδώνει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, η οποία αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025 και αναμένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους τον Νοέμβριο.
5: Κανείς δεν επενδύει, δεν κάνει μία επένδυση, δεν δίνει τα χρήματά του για να κατασκευάσει μία οικοδομή και να φορολογείται με ποσοστό που στα ανώτερα κλιμάκια, αν υπερβεί τις 35.000 ετησίως, η φορολογία είναι 45%. Αν συνυπολογίσει κάποιος και τον έμφυα και τις φθορές που υπάρχουν στα ακίνητα από την εναλλαγή των ενοικιαστών, καταλαβαίνετε ότι πάνω από τα μισά εισοδήματα που εισπράττει κάποιος ο οποίος θα έχει χτίσει μια οικοδομή με κατοικίες, πηγαίνουν στο κράτος.
4: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε1, καθώς ακόμη και ένα λάθος ή μια παράληψη που μπορεί να επηρεάσει το ποσό της επιστροφής.
5: Οι δικαιούχοι της επιστροφής δύο ενοικίων είναι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, γενικά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιστροφή ενοικίου είναι του ενός ενοικίου, της τάξης του ενός ενοικίου.
4: Το ποσό μπορεί να φτάσει ως τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, ενώ αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή 800 ευρώ ανακατοικία, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.
5: Αρνητικό για την προσφορά στέγης είναι το γεγονός της συρρήκνωσης των ορίων οικισμών και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πάνω από οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους μέχρι 2.000 κατοίκους συρρυκνώνονται τα όρια τους. Άρα λοιπόν μειώνεται η δομήσιμη γη, μειώνονται οι προοπτικές σε όλα τα κεφαλοχώρια και τις κομοπόλεις, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, να λιγοστεύει η γη στην οποία μπορεί κάποιος να χτίσει.
3: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργανώνουν το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλους τροφίμων. Με βασικό μήνυμα, επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα. Η εκδήλωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό. Το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα.
4: Μια νέα πρωτοβουλία που έθεσε στο επίκεντρο τη σχέση μας με το φαγητό, τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, την ασφάλεια των τροφίμων.

0: και τη μείωση της σπατάλης φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η Χαλκιαδάκης ΑΕ διοργάνωσε το ΕΝΤΡΟΦΟ, το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλης τροφίμων, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου για θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας.
1: Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ΕΝΤΡΟΦΟ, στο πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και φυσικά μείωση σπατάλης τροφίμων. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε με πολύ χαρά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, προκειμένου να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα που θεωρούμε ότι είναι ρόλος του λιανεμπορίου και είναι ρόλος του σούπερ μάρκετ να ανοίξει, για σχετικά με τη διατροφή, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χθες βγήκε η πρόσφατη έρευνα της Eurostat, που δυστυχώς έχουμε μια πρωτιά ακόμα εκεί. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, 201 κιλά τροφής πετιούνται ανά κάθε πολίτη. Άρα είναι μια πρωτιά που δυστυχώς θα θέλαμε πάρα πολύ να τη μειώσουμε. Γιατί είναι ένα θέμα, η σπατάλη τροφίμων είναι ένα θέμα που αφορά και την κοινωνία και το περιβάλλον και όλους μας.
0: Με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα», η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία των επιλογών που κάνουμε καθημερινά, από το τι βάζουμε στο τραπέζι μας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε, αποθηκεύουμε και καταναλώνουμε τα τροφιμά μας.
2: Η συμμετοχή μας είναι σημαντική σε ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σε ένα του κομμάτι. Η κουλτούρα που προσπαθούμε να περάσουμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν αρκούν μόνο οι υγειονομικές υπηρεσίες για να προστατευτούν, αλλά πρέπει και μόνοι τους να φροντίσουν με το πώς αγοράζουν και επιλέγουν τα τρόφιμα, με πώς τα μεταφέρουν, πώς τα συντηρούν και πώς τα επεξεργάζονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο δρόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.
3: Για φέτος η Περιφέρεια Κρήτης είναι Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026. Και πλέον έχουμε οδηγηθεί με γοργά βήματα στο να πάμε να κυνηγήσουμε και την παγκόσμια γαστρονομική περιφέρεια για το 2030, που ευελπιστούμε να προσθέσει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης, όσο και να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερη προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς μας και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που βρίσκονται εδώ στο νησί μας.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ερωτήματα που αφορούν κάθε καταναλωτή. Τι διαμορφώνει τελικά τις διατροφικές μας επιλογές, πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε στην πράξη ώστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων.
1: Άρα, ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση σαν σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, γιατί όπως λέει και το σλόγγαν που έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε σωστά και ζούμε καλύτερα.
3: Σαν Περιφέρεια Κρήτης, ο στόχος είναι να καταφέρουμε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και έτσι ουσιώδεις παρεμβάσεις να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην ενδοχώρα, να καταφέρουμε καταρχάς να μοιράσουμε τον κόσμο εκτός της τουριστικής ζώνης που είναι εστιασμένη στο βόρειο άξονα, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ενδοχώρα μας μέσα από εμπειρίες, διαδρομές, τα μονοπάτια μας, από όλο αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην Κρήτη.
0: Στο ΕΝΤΡΟΦΟ συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, της παραγωγής, της εστίασης, της επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου.
4: Ο στόχος της ημερίδας αυτής, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως όμιλος εργαστηρίων Βέλτια και συνεργάτες της Χαλκιαδάκης ΑΕ, είναι να αναδείξουμε το κομμάτι της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων και πώς ο καταναλωτής αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων πρέπει να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο και να εφαρμόσουν πρακτικές που θα στηρίξουν το κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων.
5: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο φόρουμ που γίνεται και πραγματικά ο τόπος έχει ανάγκη τέτοιες δράσεις. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να ενημερωθεί και ο καταναλωτής και οι επαγγελματίες συγχρόνως. Ο καταναλωτής νομίζω ότι χρειάζεται ενημέρωση πάνω στην ποιότητα. Τι σημαίνει ποιότητα, είναι προς το παρόν υποκειμενικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά.

0: Μιλάτε Διξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν εθελοντική συμφωνία για την ενίσχυση της αυτορύθμισης του κλάδου μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και μεγάλη ομάδα επικεφαλής εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν την τρίτη συμφωνία σε εθελοντική βάση, η οποία θα προβλέπει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στο πλαίσιο συνάντησης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι φόβοι των Αμερικανών για την τεχνολογία αιχμής και τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ανθρωπότητα.
2: Our country and love the world
3: a lot. But it requires more than love, doesn't it, sir?
2: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
4: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
2: I think it's morally binding, yeah.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων με κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν προκαλέσει διακομματικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η συμφωνία, την οποία ο Τραμπ ανήρτησε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα του Truth Social, ανοίγει το δρόμο για μελλοντική ρύθμιση, αλλά εστιάζει σε 4 εθελοντικά βήματα που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Η εθνική μας ομάδα, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Ολλανδία, στην Τούμπα. Πάμε να συναντήσουμε την Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Χρύσα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σότια. Χωρίς τον Βαγιανίδη θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ολλανδία, αλλά και απέναντι στη Γερμανία και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία έχει οριστεί για αύριο το βράδυ στην Τούμπα. Ενώ το παιχνίδι με τη Γερμανία θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 του μήνα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα είναι οριστικά παρόν στα δύο αυτά παιχνίδια. Είχε ενοχλήσεις και τέθηκε οριστικά εκτός. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη Γαλανόλευκη, όπως είναι γνωστό, όπου και η αποστολή όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ενσωματώθηκε ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Αυτός ο ποδοσφαιριστής πήρε τη θέση λοιπόν του Βαγιανίδη. Εχθές η εθνική μας είχε ρεπό. Και σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Αυτή είναι η τελευταία προπόνηση, όπως αντιλαμβανόμαστε, πριν από το παιχνίδι αυτό με την Ολλανδία. Ένα πολύ δυνατό συγκρότημα αυτό της Ολλανδίας, Σότια. Κάτι αντίστοιχο βέβαια ήταν και η ομάδα της Γερμανίας, η εθνική μας όμως που κατάφερε να την κερδίσει και να κάνει το 2-2. Οπότε τώρα στόχος είναι το 3-3. Η θέληση υπάρχει, η όρεξη υπάρχει, η αυτοπεποίθηση υπάρχει, αλλά και η φιλοδοξία αυτού του συνόλου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και το έχει αποδείξει στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League. Μια ομάδα που πολλοί μπορεί να μην την πίστευαν αρχικά, τώρα όμως μετά από τα δύο αυτά αποτελέσματα όλοι την υπολογίζουν και σίγουρα και οι Ολλανδοί θα έρθουν ακόμα πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την εθνική μας, η οποία θα αγωνιστεί στην κατάμεστη Τούμπα. Έχει γίνει sold out και το παιχνίδι με τη Γερμανία είναι sold out.

0: Out, ο κόσμος αντιψά και αδειμονεί για να δει από κοντά την εθνική μας ομάδα, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο. Να ευχηθούμε και εμείς σώτια να πάρει ένα ακόμα τρίποντο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεμ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.738,35 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 635,07 εκατομμύρια ευρώ, 71 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. In the night time.

Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.

0: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
1: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
9: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος ο ίδιος, ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή την μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα, σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το ενετικό λιμάνι και το λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε, πάντα με προβλήματα, και ειδικά εκεί στο, τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά. Έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω, για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκικη η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαν παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο

0: η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, αλλά έχουμε το μικρότερο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εκτείνεται στα 14-15 χιλιόμετρα μόνο.
1: Όπως έχει διαμορφωθεί.
0: Όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Όπως είναι ο Δήμος.
0: Δηλαδή, είναι από την Αμουδάρα μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Άρα, δεν βάζετε το Μαλεβίζι που έχει πολύ μεγάλο.
0: Το Μαλεβίζι έχει πολλαπλάσιο σχέση με εμάς, ή Χερσόνησος. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
1: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα. Έτσι.
0: Αυτό ήταν το βασικότερο από όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετόπου του Δήμου του Ηρακλείου.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο όπως το περιγράφεται, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
1: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
0: έρθει,
1: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλεβίζι, θα συζητούσαμε με άλλες.
0: Βέβαια, σαφώς.
1: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο, ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο,
0: ναι,
1: στην πραγματικότητα. Ιστορικά, βέβαια, εκείνες τις εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται, ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό ήταν μια προστασία.
0: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή, και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είμαστε στη μέση της Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
1: ναι, αυτό που λέμε αεροπλανοβόρο της Μεσογείου.
0: Ακριβώς,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
0: Είναι ευλογία και κατάρα. Δηλαδή, ναι. Είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε τώρα, βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας τυπάνε αλίπητα.
1: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς. Τις διαβρώσεις όλα αυτά που γίνεται, και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο.
0: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με αυτό, με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν, να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά. Δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να σας πω όμως κάτι. Επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία. Μόνο σε εμάς αργούν τόσο να βγουν οι μελέτες. Γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία. Κακά τα ψέματα.
0: Υπάρχει.

0: Αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
1: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη εννοείται.
0: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΠΟΥ, έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες. Και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
1: Πάνε γρήγορα.
0: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, αν δούμε στην Κύπρο, όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό τους, το παράκτιο, έχει κυματοθράστες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ύσαλλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα δηλαδή.
1: Και έχουν και αυτοί
0: αντίστοιχα προβλήματα.
1: Προβλήματα στο Ηράκλειο, ας πούμε.
0: Βέβαια, ναι. Ήταν τα ανακλαστικά τους πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
1: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
0: Έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να διοδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
1: Σε μια δεκαετία χάνεις τα τείχη, τα χάνεις όλα.
0: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
1: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια. Όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Δαντιονή, είναι ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
0: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί, για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα, κάλυπτε μια μεγάλη έκταση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών θα ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
1: Ήταν λάθος, λέτε.
0: Ήταν λάθος. Και είμαστε τυχεροί που αποχωροθετήθηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο στάδιο, αλλά με τον όρο ότι θα αποχωροθετηθεί η μαρίνα στο Δερματά. Δηλαδή, οι αρχαιολόγοι που δεν είδε θέλανε μια τέτοια μαρίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά τείχη.
1: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς, δηλαδή ήταν μικρή.
0: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή μαρίνα των 200 θέσεων.
1: Α, τόσο λίγο.
0: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, μικρότερη και από το Ρέθυνο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Και τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ μελέτη προσωπικά δεν είδα, μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε με το τεχνικό μελητήριο.
1: Οφθαλμο μελέτη υπήρχε.
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση,
0: ναι,
1: με την
0: πρακτικά.
1: Έννοια ότι μικρή μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ. Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
1: Με μπαζώματα και αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν. Μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα να τρέξει στο διαδίκτυο
1: από
0: να
1: το
0: ανοίξει.
1: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
0: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω. Είναι όλα πιεσμένα. Θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο, που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
1: Καλά, το πούμε αυτό.
0: Αλλά θα μπορούσε. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά, για να καλυφθεί όλη αυτή μια τέτοια μαρίνα, πώς θα μπορούσε να γίνει συγκοινωνιακά. Θα καταδαφίσαμε κτίρια, πολυκατοικίες. Τι θα κάναμε, είναι πολύ δύσκολο.
1: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε. Ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχή μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού.

0: Οπότε το καλοκαίρι αυτό που περνάει, που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά, άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Ηράκλειο τη μαρίνα που αξίζει.
1: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
0: Είμαστε, ναι. Αλλά, εντάξει, 23
1: είναι,
0: χρόνια πίσω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
1: Ωραία. Σας ρωτάω πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του τέρματα. Πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη, έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει, γιατί είπαμε, χώρους πάρκινγκ, θες κτίρια, θες, αν κάνεις μια μαρίνα δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη.
0: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
1: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
0: Που θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα. Μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους. Μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτουν μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί και να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα, η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
1: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα.
0: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου, από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
1: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι. Πιάνει και Δήμος.
0: Όχι, δεν πιάνει.
1: Καθόλου.
0: Είναι καθαρά Δήμος.
1: Το έχετε πάει μέχρι.
0: Εκεί ήταν. Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να
1: χωριστεί. Όπως το βλέπουμε ακριβώς μπροστά
0: στο Παγκρίτιο, στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
1: Δυτικά.
0: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
1: Ναι, καλά,
0: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ, ναι, που είναι τώρα η τάση. Γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
1: Έτσι όπως είναι και η Κρήτη, και ενώ απομακρυσμένη, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
0: Έρχονται και αυτοί.
1: Εντάξει, έρχονται, γιατί, αλλά θέλω να πω
0: ότι. Όπως είπε και ένα συνάδελφό σας, ότι στο νηστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο σε μια ανοιχτή θάλασσα.
1: Πάνε, ναι. Αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα γιούτ είναι που θα κάνουν.
0: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι. Που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαγιότ.
1: Ναι, και μπαίνει. Και μπαίνει σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
0: Βέβαια, μπαίνει σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά.
1: Ωραία. Λοιπόν, από τη μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο
0: ξεχωριστώ.
1: Θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πεις δημοπρατείτε αυτό το έργο. 5 χρόνια, 10.
0: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί η ΣΜΠΕ. Και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε τυχεροί.
1: Ναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Να την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
0: ας πούμε. Δεν έχει λόγο να την κάνει το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
1: Τα χρήματα μπορεί να τα βρει, δηλαδή να κάνει τον επιχειρηματία. Θέλει μια επιχειρηματική,
0: ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Μια επιχειρηματική λογική να αναπτύξει.
0: Γι' αυτό η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα,
1: ναι,
0: έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε, ποια είναι η τάση.
1: Ναι. Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, το οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις. Όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες, όπως αυτό της μαρίνας που περιγράφεται. Και αυτή της ιστορίας του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε όχι από 40 κύματα του ανατολικού αυτού του κόλπου του Ηρακλείου, με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
0: Κύματα, καλά το πάτε.
1: Καλά το πάτε. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά τη διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημίες που είχαν γίνει. Τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλείωτες, όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει η μελέτη. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, δύο πλάζ, να το πω έτσι. Με μόλο, εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και, ναι, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο.

0: η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά όπως και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003 και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση μάλλον των μελετών μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
1: Άρα, λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό και μετά τρώει την άμμο και μετά πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, λοιπόν, όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε. Τον κυματισμό πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, αν το θυμάστε. Και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο, αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια, βέβαια, αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα, με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα χίλια κύματα που λέμε. Δηλαδή, από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της, ας το πούμε, της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε, μετά για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο με τους σχηματισμούς που λέμε ότι θα έχει μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις 30%, δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν χωροθετημένη μαρίνα, άρα λοιπόν οι κυματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η μαρίνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο. Mm-hmm. Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά έργο. Αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες λοιπόν 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή η παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα λοιπόν, με την τύχη που είχαμε να αποχωρηθεί η Μαρίνα λόγω του Μπαγκριτίου, μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς τους σχηματοθρέφτες που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 2022, 6 μήνες κάναμε η ομάδα μας. Είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων. Αξίζει να τους αναφέρω, μου επιτρέπετε. Με τον Γιώργο τον Αλεξανδράτη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, τον Βασίλη τον Δεσποτάκη και εμένα, που έχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται για να υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 2023 στείλαμε την ακτομηχανική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 23 τον Ιούνιο του 24. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια ακτομηχανική μελέτη.
1: Τι λέτε τώρα και τι κάνανε, δηλαδή τι μελετούσαν, ή πως την είχαν σε ένα συρτάκι και τη βγάλανε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
0: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες. Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 24 και τον Ιούνιο του 24 αμέσως αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 25. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Δηλαδή, είναι αδιανόητη η χρόνη. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25, ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή. Από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο τότε των Τεχνικών Υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες. Με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και Ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ,

0: που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άρρηστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 26, γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Mm. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεσης εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να δείτε. Και αυτό ήταν γρήγοροι χρόνοι. Υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, θα φτάσει στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: ξέρετε τώρα,
0: και τα δεδομένα.
1: Ναι, είναι, τα ελληνικά. Δεν ξέρω. Είναι φρίκιο αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Mm. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε βουβάλει στην κλιματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι γρήγορη και αυτή δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν. Υπάρχει περιπτώσεις που σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άρρηστη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο, όπως διαβάσετε, τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Mm. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπραθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα πάμε να αγοράσετε κι εσείς κανένα μέγα γιότ. Είπατε 5.700. Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς. Έτσι,
0: αυτό
1: την πληρωμή σα. Γιατί έτσι όπως το είπατε, μπορεί να τρομάξουμε.
0: Είναι ψίχουλα, δηλαδή τώρα, γιατί ήταν ένα.
1: Είναι άλλη αμοιβή
0: τη
1: μελέτη.
0: Η αμοιβή τη μελέτη βγαίνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Είναι... Και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτόσεως 90.000.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλες τις μελέτες,
1: για όλη την ομάδα και έτσι. Μα έτσι όπως το είπατε, το 5.700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Λοιπόν, το 5.700 είναι για το έργο, έτσι.
0: Το 5.700
1: δηλαδή,
0: είναι
1: για
0: το έργο.
1: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά.
0: Για τον εργολάβο θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτό θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Και πέραν το έργο που θα περιγράψουμε τώρα βέβαια, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της ανάπλασης αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα, τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
1: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
1: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί και πιο γρήγορα.
0: Όχι, πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει, αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως
0: μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
1: Επειδή είναι και μεγάλο το ποσό, ενώ ότι.
0: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες, δεν ξέρουμε, στα λιμενικά έργα. Είναι περιορισμένη στην Ελλάδα πλέον, δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες. Τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Εντάξει, θα το χτυπηθεί.
0: Οπότε θα χτυπηθεί το έργο.
1: Εντάξει,
0: λίγο.
1: Γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία έτσι, είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
0: Σαφώς.
1: Φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
0: Και τοπικές, κριτικές εταιρείες, δεν είναι μόνο.
1: Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030. Τώρα το βάζω έτσι.
0: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του. 1,5 με 2 χρόνια.
1: Ναι,
0: με τις καθυστερήσεις. Λέω και τις παρατάσεις μπορεί να πάρουν. Γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Τέτοιες. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
0: Το βασικό είναι να γίνουν οι δύο σηματοθράφτες. Να πούμε εδώ πέρα ότι. Να κάνουμε
1: το
0: μια
1: λέω λιμενοβραχίωνα, λάθος προφανώς. Αλλά εντάξει, παίζει το ρόλο.
0: Λιμενοβραχίωνας είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί προστατεύει. Στην ουσία απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος, γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο, γιατί αυτό δεν είναι σωστό, για να κυκλώνονται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή το νερό που λέμε και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές από αμοχαλικό δηλικά, από

0: όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά,
1: ναι,
0: από το κυματοθράφη. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι,
1: ναι, κρατάει. Αυτός είναι, ναι, και ο
0: έχουμε
1: στόχος.
0: Μικρές απώλειες τάξης στο 5%. Αντί...
1: Πόσο είναι ο κυματοθράφης?
0: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφιστη. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα έχει υποστεί το παράκτο τείχος στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
1: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα.
0: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των ενωτικών τείχων του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού υπάρχουν,
1: ναι,
0: το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
1: Δηλαδή,
0: σου λέει, για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα της παραλίας στα δύο, άρα λοιπόν θα έχουμε μια αστική παραλία των 400 περίπου μέτρων.
1: Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούμε, ναι, να κολυμπάμε ή όχι, είναι άλλο θέμα βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως θα μετρήσει.
0: Ναι,
1: εννοείται, μετρήσει γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα. Γιατί είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά. Δεν θα έχουμε. Έτσι.
0: Το ευτυχές βέβαια με τους σηματοθράφιστες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 με 6 υποφόρ θα μπορεί να κολυμπάς.
1: Ναι.
0: Που τώρα δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διευρύνει την περίοδο την κολυβητική.
1: Ναι.
0: Αλλά αποκτάμε μια παραλία, όπως είπατε, στο κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε.
1: Ναι, ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Και,
1: ναι.
0: Όταν είχαμε κάνει μια. Στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι η δικιά μας, το είτε. Είχαν έρθει μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι. Να το έχουμε και να το αποκτήσουμε,
1: ναι,
0: και να το διευρύνουμε.
1: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διάφορα.
0: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο Μουσείο Φυσικής Στερέωσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράφες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός, είναι η θωράκιση που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Επειδή δεν θα είναι περίκλειστο αυτό,
0: όχι,
1: εννοείται, η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού,
0: ναι,
1: από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
0: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς,
1: ναι,
0: και στο κέντρο. Δηλαδή ανάμεσα στους δύο σχηματοθράφτες.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...
0: Εννοείται ότι όλα αυτά, όλες οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κάνουμε κάποια σενάρια που τα τρέχουμε στο μοντέλο, που είναι το κομμάτι της ακτομηχανικής μελέτης, και βλέπουμε τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε,
0: είναι...
1: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά, καλά, εσείς έχετε δει πολύ περισσότερα, που αποτυγχάνουν σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μη σας πω τώρα περιπτώσεις που φέρανε άμμο, που κάνανε πράγματα και κοντινά μας
0: στο νότο τα λιμάνια αυτά
1: και
0: στο τα αμαρτωλά
1: και λίγο δυτικά
0: μαρτωλά,
1: και,
0: ναι, ναι,
1: ανατολικά. Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο, δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου?
0: Γι' αυτό υπάρχει ακτομηχανική μελέτη, γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος και γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης στη μελέτη περιβαλλοντικών.
1: Θα το παρακολουθείτε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του, που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει.

0: το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε. Γι' αυτό είναι πλήρες το έργο. Άρα λοιπόν η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση της τακτογραμμής. Δηλαδή εμείς στα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε γρήγορες. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε που λέμε την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε, γιατί οι αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφησης. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτύχει, κάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε. Ελάχιστα. Ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος είπαμε να προστατευτούν τα τείχη. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι μια διάβρωση, ενώ κάναν έργα.
0: Όχι, αυτό να
1: το
0: τονίσω, γιατί και αυτό είναι δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι δικιά
0: αυτό
1: σας.
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα, που σας είπα. Κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε. Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφησες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος. Και βλέπουμε το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζεύσει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε η κακοκαιρία και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016 που έπεσε το τείχος.
1: Εντάξει, δεν το ήξερα. Εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1/3 του έργου.
1: Άμα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι. Αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Οπότε είναι πολύ επιφυλακτικό για το τι γίνεται. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα αυτό.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 2018 υπογράψαμε και τώρα υλοποιείται, για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά γρήγορα τη Ιντία. Το 2018-2019 υπογράψαμε τις μελέτες. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότερη διαμέτρου υλικά.
1: Έχουμε δηλαδή και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιεράπετρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιεράπετρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 2016 υλοποιήθηκε το 2020, πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείται. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στη λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφιστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα που είναι η παράκτεια, ο δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση, το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε.
1: Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση, καταλαβαίνω.
0: Το κρίσιμο.
1: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της παχιάς άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με?
0: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η παχιά όμως είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και έχει το θέμα της κεντρών και τα σκουπίδια βέβαια που αυτό
1: καλά,
0: δείχνει.
1: Από όλη τη Μεσόγειο θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο.
1: Αυτό που γίνεται στο καλό χωριό και στην παχιά μου είναι φαινόμενο, έτσι.
0: Είναι φαινόμενο πραγματικά, δηλαδή το έχουμε συζητήσει, δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις τώρα δίκτυα να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια αυτά είναι φαραωνικό έργο, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: γίνεται
1: καλά.
0: Μια προσπάθεια βέβαια με αυτόν τον τρόπο, ναι, με τα δίκτυα. Αλλά...
1: Αν γινόταν ένας...

0: μόλος κάτι, ένας μεγάλος βραχιώνας.
1: Βεβαίως, εννοείται ότι εκεί πέρα άμα γίνει ένας πάλι κυματοθράφησης, έχει ένα νησί απέναντι, προστατεύεται από κάποια σημεία. Είναι έτσι χωροθετημένος ο κόλπος που έχει κάποια προστασία, οπότε πολύ εύκολα με τη χωροθέτηση κάποιων κυματοθραυστών μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο απόθεμά μου. Ναι. Το βλέπουμε γιατί συγκεντρώνεται στο λιμάνι,
0: ναι,
1: συνέχεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η παχιάμος είναι κάτι που κανείς μπορεί να το εξετάσει. Όμως αυτό που βλέπει κάποιος, η περιφερία, ο Δήμος, οποιοδήποτε, είναι και με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή τι εκεί πέρα έχει να προσφέρει, δηλαδή να ξοδευτούν εκατομμύρια.
0: Κόστος όφελος, συμφωνώ.
1: Ναι, το κόστος όφελος. Δηλαδή τι τουρισμό έχει εκεί πέρα, ποιο είναι το μήκος της ακτογραμμής, πόσο κόσμος εκεί πέρα το επισκέπτεται.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή
0: σωστό.
1: Αυτό είναι ένα.
0: Είναι αυτό, είναι άλλο.
1: Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω, συγγνώμη που διακόπτω, αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω που έχει εγκαταληφθεί,
0: ναι,
1: εννοείται ότι αυτό το έργο θα έχει ολοποιηθεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και ένα
1: τρίτο.
0: Και
1: αυτό.
0: Είναι τελείως διαφορετικό, όντως το λέω για τους ακροατές μας, να δίνεις 100 εκατομμύρια για την ανάπλαση και την προστασία του παράκτου μετώπου του Ηρακλείου. Και αντί να πας να το δώσεις στο Τζούτσουρα, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το λέμε γιατί πολλές φορές δεν
1: μπορεί. Όχι, στο Τζούτσουρα, κακώς.
0: Στο Τζούτσουρα
1: υπάρχει θέμα.
0: Κακώς το
1: και εκεί πρέπει να γίνει. Γιατί είναι και η Μαρίνα, είναι παραλία, πάει κόσμος πάρα πολύ.
0: Θα
1: το πάμε πίσω το Τζούτσουρα να πούμε κάτι άλλο.
0: Ως μέγεθος. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε. Α, δεν γίνονται. Το έχουμε κάνει και φοβερό όμως. Δηλαδή, εντάξει, τα καταφέραμε εκεί και είναι ένα μέρος, ενώ είναι πανέμορφο κλιματολογικά και αυτό. Το πώς το δομήσαμε εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα επειδή τελειώνουμε.
1: Να πω μια γρήγορη παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εμείς φταίμε με τις παρεμβάσεις μας.
0: Ποιος φταίει, εννοείται.
1: Φταίει γιατί κάναμε τους παράκτιους δρόμους, κάναμε κάθετα μέτωπα στην παραλία. Οπότε αρχίζει η διάβρωση, τρώει την άμμο, φεύγει και μετά λέμε «Α, τι κάναμε».
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι δικές μας πρακτικές, τη δεκαετία του 80 κυρίως του 90, δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
0: Εννοείται. Ποιος φταίει.
1: Οπότε πρέπει εμείς να παράξουμε έργα αντιδιαφορετικά πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιο γρήγορα, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το έργο αυτό, το οποίο ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διάβρωση, προστατεύει το τείχος, τα τείχη, που είναι βασικό. Είναι
1: ένα τμήμα των τείχων.
0: Ναι, ναι, okay. Εκεί που είναι, ναι.
1: Εκεί που είναι η παρέμβασή του.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα μνημεία εμείς τα κληρονομούμε και πρέπει να τα κληροδοτήσουμε. Δεν είναι δικά μας.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε υποχρέωση
1: για τις
0: επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα θα έχουμε εκεί μια μεγάλη πλάζη, είπατε, κοντά στα 400
1: περίπου
0: μέτρα, έτσι, τα οποία θα αλλάξει την εικόνα. Και αν προχωρήσει και η Μαρίνα πολύ γρήγορα, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να πω όμως και κάτι τώρα. Βλέπω και ένα λιμενικό περίπτερο. Το οποίο είναι. Γελάτε τώρα, αλλά είναι φρίκι. Δηλαδή,
1: είναι φρίκι, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή το προλάβαμε λίγο μεγαλύτερη να γίνονται και οι γλέντια και έτσι.
1: Πώς το αφήσανε
0: και έγινε αυτό το πράγμα. Άλλες εποχές, νομίζω δεκαετία του 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε. Πάνω στο τείχος. Με ένα τρόπο που λες, παιδί μου, εντάξει, πώς καταφέρανε αυτό και εκδόθηκε απόφαση για να γίνει νεότερο μνημείο. Έτσι, που θα έπρεπε ούτε να το συζητάει η αρχαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό δεν επιβαρύνει κατά τη γνώμη σας επιπλέον
1: οπτικά
0: το
1: σίγουρα.
0: Οπτικά καλά είναι το συζητάω.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά λέει ποιος βάρος του
1: δεν
0: τείχος.
1: Έχει κανένα όφελος εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά εγώ απορώ πώς αυτό το έργο κρατάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητά του. Πώς μένει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι καταλελειμμένο, δεν ξέρω τι προοπτικές έχει.
0: Καμία προοπτική δεν
1: έχει. Δηλαδή πραγματικά ίσως θα πρέπει να γίνει μια κίνηση, κάποιες ενέργειες.
0: Να αποχαρακτηριστεί καταρχήν.
1: Να αποχαρακτηριστεί βέβαια. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε καμιά φορά τις αστοχίες μας και να πούμε ότι αυτό το έργο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει πέρα. Ειδικά που γίνεται τώρα όλοι. Εγώ βλέπω δηλαδή από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο να βλέπουμε να αλλάξει όλη η όψη της πόλης μας. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό σαν μια παραφωνία.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκτός από παραφωνία, εγώ λέω ότι είναι και επιβάρυνση για το τείχος, το οποίο είναι πραγματικά μνημείο.
1: Είναι η γωνία, είναι το σημείο που βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη σπηλαιώση από κάτω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε εκεί. Είναι,
1: φυσικά είναι μια
0: επιβάρυνση. Μεταξύ, συγγνώμη για την έκφραση, το κάνει και ο διάβολος και από όπου και να πας το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν περάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν περάσεις από
1: παντού,
0: το
1: αυτό, από
0: παντού το βλέπεις. Δηλαδή, είναι πώς λέγαμε, οικόπεδο γωνία. Έτσι.
1: Αυτό
0: το βρήκαν εκεί και το κάνανε. Οι παρεμβάσεις, σας πάω λίγο στο μέλλον,
1: ναι,
0: μπροστά. Όταν θα φύγει το αεροδρόμιο, επειδή είχα και μια σχετική ερώτηση, θα έχουν νόημα να γίνουν εκεί σοβαρές μελέτες, μήπως γίνει κάτι, δηλαδή να απελευθερωθεί και αυτό το μέτωπο.
1: Ναι, αυτό το θα είναι.

0: Τώρα θα φύγει μετά το 29, ας πούμε, αλλά θα το βρούμε, ναι, μπροστά μας.
1: Σίγουρα το βρούμε μπροστά μας, να δούμε ποιος θα έχει αυτή την ιδιοκτησία, να το πούμε. Και αυτό πιθανόν να δοθεί σαν πακέτο, οπότε δεν ξέρουμε. Γιατί θα είναι, μιλάμε για, μεγάλα, για μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπλαση τεράστια.
0: Καλά, ναι.
1: Θα
0: εγώ λέω, ένα... άλλο σας ρωτήσα, λέω, αν έχει προοπτικές κατά τη γνώμη
1: σας. Έχει προοπτικές, φυσικά.
0: Έτσι,
1: έχει
0: και γιατί και εκεί έχουμε μια αγριότητα του τοπίου.
1: Μεγάλη αγριότητα. Εκεί έχει και κάποια ρήγματα. Με το Λοξόαερο διάδρομο είχαν έρθει εδώ πέρα οι Νορβηγοί. Ναι. Δανείδε, Νορβηγοί, ναι, νομίζω, κάναν, ναι, σεισμικές έρευνες για το Λοξόαερο διάδρομο. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση της περιοχής, υπάρχουν δεδομένα. Μπορεί, θα αξιοποιηθεί σίγουρα και είναι ένα πολύ καλό σημείο. Αλλά να δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί άλλο να τα λέμε εμείς τώρα.
0: Εγώ τρέμω το πώς θα αξιοποιηθεί και πού.
1: Και εγώ το φοβάμαι. Ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες τότε.
0: Ναι, και τι θα γίνει, και γιατί είναι φιλέτο, έτσι.
1: Είναι φιλέτο. Είναι φιλέτο. Μιλάμε για φοβερή έκταση. Ναι, φοβερό σημείο.
0: Γιατί μιλάμε για μια περιοχή ανατολικά πλέον της πόλης που ουσιαστικά είχε δεσμεύσει την πόλη. Όπως ήταν, το είχε πει και ο αείμνηστος Προβελένγιος, λάθος με τη βιομηχανική περιοχή, η χωροθέτηση. Γιατί πήγανε στην καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου, στην Καλλιθέα, γιατί δεν λέγανε Καλλιθέα. Ναι, και βάλανε τη βιομηχανική. Και ήταν και το αεροδρόμιο από κάτω, έτσι, στο βορρά του, και έρχεται τώρα να αλλάξει. Εκεί τώρα θα νομίζω ότι θα μπουν πολλά και μεγάλα συμφέροντα.
1: Πιστεύω και μαρίνα θα γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν και δύο μαρίνες.
0: Καλά, εννοείται. Έτσι.
1: Σε μια περιοχή σαν το Ηρακλείο ή σαν την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Νομίζω το σηκώνει αυτό.
0: Ναι. Καλά, αυτό
1: δεν
0: θα...
1: με τρομάζει αυτό. Γιατί πολλοί αυτό λένε. Δηλαδή, μη γίνει στο Παγκρίτιο, είχε ακουστεί και αυτό, για να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή στο,
0: καλά,
1: στο αεροδρόμιο. Δηλαδή...
0: Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει κι άλλο. Γιατί μπορεί να το πάρουν εκεί οι ιδιώτες, μπορεί να,
1: αυτό
0: είναι,
1: ακριβώς,
0: να είναι τελείως διαφορετική τι... η αίσθηση. Τώρα. Εντάξει, αυτό το συζητήσουμε μετά το 2029-30.
1: Ελπίζω να είμαστε
0: εδώ. Παρότι θα έπρεπε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα είμαστε. Το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε εκ των προτέρων να είχαν προβλεφθεί χρήσει έτσι, αλλά δεν είναι το κράτος μας προμηθέας ποτέ, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Και καλά το είπατε, ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες για το τι θα γίνει και τι συμφέροντα καλώς ή κακώς θα επικρατήσουν σε αυτή την. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα.
1: Φιλέτο πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το οποίο... Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι καλή δουλειά, γιατί είπαμε το έργο εκεί στο Τερματά είχε κολλήσει, μας ξεκίνησαν κάποια έργα, τα σταματήσανε.
1: Ναι. Ευτυχώς τελικά, γιατί τώρα έχουμε κυματοδράφτες.
0: Γιατί λέτε ευτυχώς?
1: Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί και το ΙΤΕ τότε έλεγε να προβλεφθούν κυματοδράφτες.
0: Α, που δεν είχαν...
1: Αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, επειδή ήταν χαρακτηρισμένη η μαρίνα, να το απαγόρευε το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Άρα αυτό το...
1: Δικαίως, βέβαια.
0: Οπότε αυτά τα εμπόδια ήταν για καλό, λέτε.
1: Ήταν τελικά για καλό, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ήταν για καλό.
0: Πολύ θετικό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιαννάκη, για την ενημέρωση.
1: Και νομίζω
0: ότι
1: ήσασταν
0: πολύ αναλυτικός και κατατοπιστικός. Ελπίζω να υλοποιηθούν αυτά. Να δούμε...
1: Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος. Βλέπω με συγκεκριμένο το ποτήρι.
0: Και
1: αυτή τη στιγμή βλέπω ότι, επειδή το έργο αυτό το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά όλοι οι φορείς,
0: ναι,
1: οπότε πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε, και οι υπηρεσίες όταν βλέπουν, ειδικά τοπικά, ότι υπάρχει κάποιο τρόπο να βοηθήσουν, βοηθάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρομπογιαννάκη για την ενημέρωση για το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα.

0: Anne Kleins με τον αέρα του τόπου της.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
2: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: Καφέ, παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
1: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
2: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
0: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
2: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
0: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
2: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
2: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
0: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορία.
4: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός

0: συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
1: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει όλα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζεται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας θίγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάτι του. Η ομάδα, οι αντίπαλοι θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο Όφης στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η 1η σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που το έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του τμήματος γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα. Προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά αυτό που λέμε

0: πιθανή, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, της στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό, και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
1: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
0: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλα αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και το αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε

0: αυτό το κομμάτι είναι, είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς να κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός το αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι ένα δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση,

0: σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και μετά του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
0: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές. Σωστά. Τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
1: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
0: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
1: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος

0: αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους, το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα? Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει...
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας, η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο? Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες? Ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών? Είναι ένα στοίχημα για σας?
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί, είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημόνων γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο τυμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκαδούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβριο. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν? Πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παραστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα.

0: να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκασμούς. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή βλέπουμε, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο τι σημαίνει? Ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone. Τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούν να κάνουν με τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα, μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάει να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκο της ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει πιστεύω στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε, όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα της Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
2: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
2: Τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
2: Να τον μαρκάρει.
1: Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει, τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε, λέει ο πρόεδρε, λέει, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
2: Καρμό στην Πάλα.
1: Που δεν μπορεί να φανταστείτε, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
2: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
2: Επίσης αθλήτρια.
1: Ναι.
2: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακας.
1: Μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
12: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε όλο. Και πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολύ επίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μη κοιτά Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το

0: 2019-18 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
1: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
0: Κοιτάξτε,
1: σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
0: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αν κοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
1: Είναι πολλές... βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
0: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
1: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και 5 θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
0: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
1: Μιλάμε για το νερό.
0: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω. Είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες?
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν σε συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι Υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες.

0: οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, πάνω σχέδιο, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η

0: Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί οι ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου, το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του, και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε με τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω, αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίν.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε, είναι ένα

0: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο Ρευνό Καινοτομό, είτε στο καινούριο Μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Σωστά. Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
0: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρίο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
0: Επιδερμικά στην αρχή.
1: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια. Διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Τζαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
0: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
1: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση

0: Εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα, να περάσει καλά. Γιατί θα μπει κάπου που θα σ' αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος
0: κάπως, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που, και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε Στα. Επίπεδο ελληνικού ζωή.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
3: Θα βρέξει δώρα, μάπ τον Δία.
2: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.

0: περήφανος και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον πύργο Μονοφατσίου με έναν 36χρονο να χάνει τη ζωή του πέφτοντας σε πηγάδι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άντρας, πατέρας ενός παιδιού, βρέθηκε στο χωράφι του και όταν υποχώρησε ένα υποτυπώδες στήριγμα που είχε τοποθετηθεί στο πηγάδι, έπεσε μέσα σε βάθος 15 με 20 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Από την πυροσβεστική υπηρεσία στήθηκε άμεσα η πολύ δύσκολη επιχείρηση, που διήρκησε μάλιστα αρκετές ώρες, χωρίς ωστόσο αυτή να έχει αίσιο τέλος.
1: Ένα αφύλακτο επί της ουσίας πηγάδι, μια κακή εκτίμηση για το κακό δεν άργησε να συμβεί στον πύργο Μονοφατσίου με έναν 36χρονο να χάνει τη ζωή του καθώς έπεσε στο πηγάδι και βρέθηκε στο κενό σε ύψος περίπου 20 μέτρων. Ο 36χρονος με καταγωγή από το Ρωτάς είχε μεταβεί στην περιοχή του πύργου με το τρακτέρ του για να εκτελέσει αγροτικές εργασίες ένα ελαιόνα. Εκεί κάποια στιγμή πλησίασε το πηγάδι και προφανώς πάτησε πάνω στο κάλυμα, το οποίο υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό. Το 36χρονο εντόπισε ένας περαστικός που το μεσημέρι της Τετάρτης ενημέρωσε την πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Πήγαμε από το ΠΕΚΕ για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς είχε πέσει σε ένα πηγάδι γύρω στα 20 μέτρα. Η μονάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως με 2 οχήματα και 6 άντρες.
1: Άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος μετέβησαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο του πύργου και λίγο αργότερα έφτασαν εκεί και οι άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ. Χρειάστηκε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για να καταφέρουν να ανασύρουν από βάθος 20 περίπου μέτρων τον 36χρονο.
2: Στις 1:05 ενημερωθήκαμε από το ΠΕΚΕ για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς είχε πέσει σε ένα πηγάδι γύρω στα 20 μέτρα. Η μονάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως με 2 οχήματα και 6 άντρες.
1: Η επιχείρηση παρουσίαζε πολύ μεγάλες δυσκολίες καθώς το πηγάδι είχε μεγάλο βάθος και αρκετά σημεία του ήταν σαθρά και κατέρεαν, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κινδυνεύουν και οι ίδιοι.
3: Απομακρυνθείτε όλοι από πίσω από την επιχείρηση τώρα, όλοι πίσω, φύγετε πίσω.
2: Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση λόγω του έδαφος ότι ήταν σαθρό και έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Μετά από πολύ ωραία προσπάθεια κατέβηκε ένας συνάδελφος κάτω. Βρήκαμε τον άνθρωπο κάτω χωρίς τις αισθήσεις του. 36 χρονών, ο οποίος τον ανασύραμε.
0: Ο Χαρίς Λεοντάκης και σε κύριε είναι μαζί μου στο στούντιο. Έχει και όλο το ρεπορτάζ, το πολύ δυσάρεστο και θλιβερό προφανώς αυτό σήμερα ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
4: Ένα χωριό ολόκληρο, το Ρωτάς, έχει βυθιστεί στο πένθος για τον θάνατο του 36χρονου, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Ο άνθρωπος πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του, πλησίασε το πηγάδι, άγνωστο πώς, κανείς δεν ξέρει, ήταν μόνος του, βρέθηκε στο κενό. Το πηγάδι έχει βάθος 20 μέτρα. Όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και όταν κατάφεραν να κατέβουν κάτω, ήταν ήδη αργά. Δυστυχώς έχουμε ξαναδεί παρόμοια περιστατικά σε αφύλακτα κυρίως πηγάδια, σε πηγάδια τα οποία δεν έχουν το κατάλληλο τρόπο, δεν έχουν σκεπαστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Φαίνεται εδώ ότι το σκέπαστρο που υπήρχε υποχώρησε, πρέπει να πάτησε πάνω και να υποχώρησε και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Δυστυχώς και οι Δήμοι και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν, και η πυροσβεστική κυρίως, έχει επισημάνει πολλές φορές ότι θα πρέπει ειδικά σε πηγάδια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται να τα καλύπτουν οι ιδιοκτήτες με τέτοιο τρόπο.
0: Να είναι εμφανές που βρίσκεται.
4: Έτσι, και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος και να μην υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να βρεθεί κάποιος στο κενό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις, αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση να φτάνει και τα 20 λεπτά, αλλά και παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, έκανε λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα αιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη και έκανε αυστηρές συστάσεις στους υπουργούς για το τι λένε και πώς το λένε στις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με επίκεντρο το νέο πακέτο μέτρων.
1: Στα 20 λεπτά θα φτάσει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πλέον τα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων για τα καύσιμα θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες.
5: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε πως τα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου και πως στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να είναι αισθητά χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ που έκλεισε η τιμή τον περασμένο Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός όμως ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου της αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για πολίτες και επιχειρήσεις από τις 72 στις 120 δόσεις.
5: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός όμως άσκησε κριτική στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που το τελευταίο διάστημα έγιναν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, επισημένοντας πως όλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα όσα λένε, ενώ άφησε και αιχμές για την Ντόρα Μπακογιάννη και τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στις τελευταίες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης.
5: Πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Τα μέτρα πάντως που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα αποτέλεσαν για μία ακόμα φορά πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση

0: να επιμένει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Έχει πάρει φορές μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση.
2: Έχει πάρει, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου αρκετά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, είναι θέμα επιλογών. Πλησιάζει τα όρια ενός ολιγοπωλιακού ολιγαρχικού καπιταλισμού. Θέλετε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, με ό,τι εργαλείο και αν έχουμε.
3: Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Φαίνεται ότι λέει ψέματα, αφού η ίδια η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει κάποια μείωση.
4: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
0: Οι κόντρες πάντως μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίστηκαν μετά την απόφαση για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με τα στελέχη της αντιπολίτευσης να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
5: Συνίσταται στο ότι λέει παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου εκεί που ονομάζουμε μπάζουμα.
4: Μάλιστα.
5: Ώστε υπήρχε κίνδυνος να χαθούν στοιχεία.
4: Ναι.
5: Βέβαια, για να πάμε στο αποτέλεσμα κατευθείαν, όπως αποδείχθηκε, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα.
4: Ναι.
5: Προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
2: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, γιατί αυτό ήταν το υλικό της δικογραφίας. Όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει, είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
3: Η ίδια η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
4: Πραγματικά είναι να αδειάζει κανείς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
6: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος από το δικαστικό συμβούλιο? Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα?
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο φυσικά για το σχολιασμό όλων αυτών των θεμάτων. Ξεκινάμε φυσικά, καλησπέρα Κώστα. Ξεκινάμε φυσικά, τα συζητούσαμε τόσες μέρες, να πω σήμερα είχαμε και τις ανακοινώσεις για το πρώτο αυτό πακέτο μέτρων. Πώς τα άκουσες όσα είπε ο Πρωθυπουργός?
7: Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά, αυτό σκέφτομαι. Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά που θα εξοικονομήσουμε. Πραγματικά νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που ανήγγειλε αυτά τα μέτρα για το ντίζελ δεν τα πίστευε και φαινόταν, αν θες, όχι για να κάνουμε τώρα κρίση σε σχέση με, με το πώς είχε το σώμα του και πώς μιλούσε, αλλά πραγματικά κανένας, νομίζω, αναλυτής δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτά δεν είναι, όχι ασπιρίνη, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την καταιγίδα που έρχεται. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, βάζοντας και την προοπτική της 14ης Οκτωβρίου που θα ανακοινώσει τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ότι στην πραγματικότητα περιμένει να έρθουν τούμπα οι διεθνείς συνθήκες. Δηλαδή, μήπως αλλάξει κάτι, γιατί θα πηγαίνουμε όλο ένα και στο χειρότερο, αν κρατήσουν αυτή τη στάση τουλάχιστον σε επίπεδο διεθνές κάποιες δυνάμεις. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενώ την Αμερική που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, και βεβαίως δευτερευόντως το Ιράν, το Ισραήλ και όλους αυτούς. Πάντως, είναι περίεργο το ότι δεν πάμε έστω και προσωρινά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα έκανε τη διαφορά σώτια. Νομίζω δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι αν είχαμε μια μείωση εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο φόρο, ας αφήσουμε το ΦΠΑ, θα είχαμε σίγουρα.
2: Εκεί θα
7: κάτι
2: βλέπαμε
7: που θα
2: τη διαφορά
7: βλέπαμε
2: στην Αγγλία.
7: Ναι.
2: Άρα δεν συμμερίζεσαι όσους λένε ότι ως την Παρασκευή μπορεί να γεμίζουμε με 2 ευρώ αντί για 2,20 πέραν κάτω από που γεμίζουμε σήμερα?
7: Δεν μπορώ να πω αν συμμερίζομαι ή όχι, αλλά δεν φαίνεται από πουθενά αυτό. Δεν φαίνεται από πουθενά. Και στο λέω γιατί, επειδή βλέπεις ότι είχε ενσκύψει και ο χειμώνας λίγο νωρίς, ακόμα και για την περιοχή μας, σου θυμίζω ότι πέρσι ήταν τόσο ήπιος ο χειμώνας που κάποιοι βάλανε πετρέλαιο αρχές Δεκεμβρίου. Τώρα οι περισσότεροι σκέφτονται ότι πρέπει να ξεκινήσουν. Ήδη θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θα έχουμε πιθανώς και τα πρώτα χιόνια στους ορεινούς όγκους. Αυτά τώρα για Οκτώβριο τα είχαμε ξεχάσει.

0: Οκτώβριο που ξεκινάει αύριο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει. Γενικά τον είδα τον Πρωθυπουργό, θα έλεγα, με πολύ χαμηλά μποφόρ. Θα πω επίσης ότι αυτό φάνηκε και από το ότι εμφανίστηκε, ας πούμε, να πειράχτηκε από μια κριτική που του έκανε κάποιος από το σπίτι. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και να της πει: τι είπες τώρα, το να κάνει αυτή την παρέμβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πει ότι εγώ κρίνω. Μα όλοι κρίνονται. Δεν κρίνεται ο Πρωθυπουργός, δεν κρίνονται οι υπουργοί, δεν μπορούν να κρίνουν οι βουλευτές. Τώρα, προφανώς ενοχλήθηκε περισσότερο που ένα, ας το πούμε, εκτός από πολιτικό πρόσωπο, είναι και συγγενικό του πρόσωπο. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή αυτή την ώρα στην κυβέρνηση και νομίζω. Και γι' αυτό ανεβάζει και τους τόνους η αντιπολίτευση, η οποία ζητά πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Βέβαια. Και θα δεις ότι εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, που δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, θα αναγκαστούν να πάνε σε αυτή τη λογική. Δεν μπορούν να τα αφήσουν.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, ότι καταρχάς ότι πρέπει να εξηγήσει επαρκέστερα η κυβέρνηση γιατί δεν προχωρά σε αυτά τα μέτρα που ζητάει επιμόνως και η αντιπολίτευση πολύ καιρό τώρα. Δεν ξέρω αν θα ανάψει κάποιο πράσινο φως από την Ευρώπη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θέλουμε από εκεί το OK για να πάμε σε αυτά τα μέτρα. Ίσως το κρατά για λίγο αργότερα, αν η κατάσταση.
0: Κοίταξε, το μότο. Και αν θες και το επιχείρημα το βασικό που ακούμε χρόνια είναι ότι δεν θέλουμε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας. Μάλιστα. Όμως, επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε, επειδή βλέπουμε τι σπατάλες γίνονται, βλέπουμε τι πράγματα δίνονται από ζημιώσεις σε έργα μέχρι, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, εντάξει, όταν μιλάμε για μερικές δεκάδες ή και παραπάνω εκατομμύρια, όχι ότι δεν είναι σοβαρό, τα οποία ξέρουμε πως έχουν πεταχτεί, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να ανακρούσουν πρίμνα και να το δουν λίγο διαφορετικά, διότι ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, έκανε λόγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενο σε όσα συνέβησαν στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv σήμερα, η οποία εξέπεμψε σήμα κινδύνου που προκάλεσε συναγερμό, με τις αρχές μάλιστα του Ισραήλ να εξετάζουν αρχικά ακόμη και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και όσα είπε ο Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε για αυτό το θρίλερ που εξελίχθηκε εν πτήση. Έχουμε δει και βίντεο εντωμεταξύ μέσα από το αεροπλάνο πολιτών, επιβατών που δεν ξέρουν τι γίνεται και εντωμεταξύ ξέρουμε ακόμα κάποια πράγματα σε σχέση
2: κάποια
1: με το
2: πράγματα,
1: τι έγινε.
2: Ναι, οι πληροφορίες έρχονται αποσπασματικά και δεν είναι και επιβεβαιωμένες. Επιβεβαιωμένο είναι ότι απεφεύχθη μια τραγωδία. 174 επιβάτες είχε το αεροπλάνο της Fly Dubai, η πτήση από προς το Tel Aviv.
1: Από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv.
2: Από το Ντουμπάι, συγγνώμη, ναι, προς το Tel Aviv, οι 174 επιβάτες. Τι συνέβη ακριβώς όμως είναι ακόμα υπό διαρεύνηση. Ξέρουμε ότι ο ένας πιλότος επιτέθηκε και πιθανότητα μαχαίρωσε τον δεύτερο πιλότο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πιλότος που μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο. Η πρόθεσή του ήταν να ρίξει το αεροπλάνο. Τελικά τον αφόπλησαν και πήρε τον έλεγχο του αεροπλάνου. Αρχικά η πληροφορία ήταν μια ομάδα επιβατών. Στη συνέχεια όμως, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ότι αυτή η ομάδα επιβατών ήταν πιλότοι με πολιτικά που ήταν για λόγους ασφαλείας στο αεροπλάνο. Προφανώς έχει συλληφθεί ο δράστης. Πολιτογραφημένος, είναι πολίτης του Ομάν, κατάγεται από το Ομάν.
1: Σωστή.
2: Ή εν πάση περιπτώσει είναι πολιτογραφημένος στο Ομάν. Πέραν αυτόν όμως όλα τα άλλα είναι κάπως θολά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προφανώς βγήκε και άφησε να εννοηθεί ότι ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια. Στην πραγματικότητα αυτό ήθελε να πει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα μάθουμε φαντάζομαι τις επόμενες μέρες περισσότερα. Ποιοι ήταν από πίσω, αν ήταν κάποιοι από πίσω κτλ. Σίγουρα είναι μια πολύ τρομακτική ιστορία.
1: Έτσι,
2: που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, ακτάκτος. Στη συνέχεια και αφού ηρέμησαν όλοι, απογειώθηκε ξανά για το Τελ Αβίβ. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. που ευτυχώς δεν είχε δραματικό φινάλε.
1: Έτσι, προσώρας πάντως η αεροπορική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ελάχιστα και κυρίως ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε μέσα στο κόμμα.
2: Βγαίνουν διαρκώς αποσπασματικά πληροφορίες, οι οποίες μετά από λίγη ώρα κιόλας διαψεύδονται.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή λίγο μπλεγμένο το όλο πράγμα. Είναι σίγουρο βέβαια ότι υπήρξε επίθεση και κατά πάσα βεβαιότητα με

0: μαχαίρι στον δεύτερο πιλότο και μοιάζει, αν όχι σίγουρο, πάρα πολύ πιθανό ότι η πρόθεση του δράση ήταν να ρίξει το αεροπλάνο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, της ΔΕΗ για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης που ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Οι διακοπές σχετίζονται με τη βλάβη που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, Γιώργο Βουρεξάκη, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά του σημεία πολύ παλιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αποκατάσταση των βλαβών.
2: Προβλήματα στην υδροδότηση παρουσιάζονται τις τελευταίες 5 ημέρες σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου λόγω βλάβη στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Μάλιστα, στις Μεσαμπελιές οι διακοπές υδροδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι συχνές. Για την αποκατάσταση της βλάβης, η ΔΕΗ προχώρησε σε αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης, με τα συνεργεία της να εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά σημεία του παλαιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αντιμετώπιση των βλαβών.
3: Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον αγωγό Θραψανού. Ένας αγωγός ο οποίος είναι 35 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μακριά. Παλιό, τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάλι και αυτός. Εκεί είχαμε δύο ζημιές. Το Σαββάτο ανακαλύψαμε. Είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Την Δευτέρα μεσημέρι είχε φτιαχτεί πράγματι, πήρε νερό η Κνωσός.
2: Η διοίκηση της Δημοτικής Υπηρεσίας Ίδρευσης ανέφερε πως και η βλάβη που προέκυψε σε αγωγό της οδού Σόλωνος στη Φορτέτσα το πρωί της Τρίτης σταδιακά επιδιορθώνεται με σκοπό από την Πέμπτη να έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.
3: Έτυχε τώρα, εχθές το πρωί, να έχουμε και μια ζημιά στην περιοχή της Φορτέτσας της Σόλωνος, η οποία αποκατάστασε και αυτό δημιούργησε μια αργοπορία στο θέμα της υδροδότησης της περιοχής.
4: Άρα πότε αναμένεται να υδροδοτηθεί?
3: Σχεδόν έχει πάρει, σχεδόν όλοι έχουμε κάποιες μικρές γειτονίες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν νερό. Οι υπόλοιπες όμως έχουν πάρει κανονικά.
2: Η διοίκηση της ΔΕΗ κάλεσε τους δημότες να καλούν για πληροφορίες επί της διανομής του νερού στο 281-0339-050 ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ.
1: Σε κλειό σφοδρού κύματος κακοκαιρίας θα βρεθεί, κυρίες και κύριοι, από απόψε και για τα επόμενα 24 ώρα η Κρήτη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, στο νησί θα επικρατήσουν θελώδεις άνεμοι και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Να τα πούμε αναλυτικά, Χάρη, να πούμε και την τελευταία είδηση που αφορά σε ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Έρχονται δυνάμεις από την Αθήνα στο νησί.
5: Ακριβώς, έρχονται. Η ομάδα ορμητικών υδάτων μελέμβου στη ΣΕΚΤ ΣΕΜΑΚ. Ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και λέμβος της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα μηχανοκίνητου του ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα. Παράλληλα, θα βρίσκεται εδώ ο προϊστάμενος του κλάδου πυροσβεστικών επιχειρήσεων για τον συντονισμό τυχόν επιχειρήσεων που χρειαστούν. Τώρα, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα έχουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά στη Δυτική Κρήτη, Ρέθυμνο και Χανιά, με μεγάλα ύψη βροχής, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ίσως να έχουμε μέσα σε ένα 24ωρο και 100 χιλιοστά νερού στην Βόρεια Κρήτη κυρίως και κυρίως στις περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων. Μάλιστα το μεσημέρι έγινε και μία έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αντιπεριφερειάρχες, με δημάρχους, με στελέχη πολιτικής προστασίας όπου, με τη συμμετοχή του κυρίου Λέκα, όπου αυτό τονίστηκε ότι θα πρέπει να είναι όλοι σε επιφυλακή, τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων, της Περιφέρειας, να υπάρχουν μηχανήματα, διασπορά μηχανημάτων όπου τυχόν χρειαστεί να επέμβουν άμεσα, προειδοποιήσεις προς τους πολίτες. Αρκετοί δήμοι έχουν εκδώσει ήδη, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, Δήμοι της Μεσαράς, κυρίως δίνοντας έμφαση στις Ιρλανδικές διαβάσεις και στις περιοχές που έχουν πληγεί στο παρελθόν, όπως είναι οι περιοχές της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιοκάστρου, με το Δήμο εκεί να κάνει σύσταση στους πολίτες να μην αφήνουν αυτοκίνητα σε σημεία που μπορεί να παρασυρθούν αν υπάρξουν ορμητικά νερά. Θα είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ο καιρός βέβαια δεν θα βελτιωθεί για πάρα πολύ. Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα και από την Παρασκευή το απόγευμα θα υπάρξει νέα επιδείνωση που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Θα έχουμε πολλές βροχές αυτό το τετραήμερο. Χρειάζεται προσοχή από όλους.
1: Να μην περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, χάρη,
5: βασικό,
1: να το πούμε και αυτό.
5: Μην ξεχνάμε ότι είμαστε με την τουριστική σεζόν να είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πληρότητες πάνω από το 80% σε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Οπότε όλο αυτό έρχεται να μας κάνει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά σε επίμαχα σημεία.
1: Μάλιστα. Άρα, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι λέει για τον καιρό τις επόμενες μέρες ο Μιχάλης Καρακατσάνης.
6: Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται οι κεντρικές και βόρειες περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού. Λιγότερα τα φαινόμενα στις νοτιότερες περιοχές, όμως εκεί αυτές τις περιοχές θα τις απασχολήσει οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα αγγίζουν ακόμα τα 7, ίσως τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερη συννεφιά, οι αυξημένες συννεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δυστυχώς και πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 υποφόρ στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Στα νοτιότερα τμήματα και λόγω του φαινομένου φαίνεται του κατά βάτη ανέμου, θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο το βόρειο ρεύμα, αγγίζοντας τα 7 τοπικά και τα 8 υποφόρ. Η θερμοκρασία επίσης φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, μιας και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπερνάει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα κατρακυλάει αρκετά. Η αίσθηση της ψύχρας έως και κρύου, θα μπορούσα να πω, θα είναι έντονη για την εποχή, μιας και οι ελάχιστες τιμές του υδραργύρου στις αστικές περιοχές και οι μυαστικές περιοχές θα βρίσκεται κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές θα δουν θερμοκρασίες όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές που θα βρίσκονται σε μονοψήφιο νούμερο. Ουσιαστική βελτίωση θα έλεγα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πέραν του μέχρι και το Σάββατο, όπου και πάλι αν θα υπάρξει κάποια βελτίωση με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένη. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, μιας και τα φαινόμενα φαίνεται ότι κατά τόπους θα είναι έτσι.
1: Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνουν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νέα Πολυάγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, σηματοδοτώντας το τέλος της ταλαιπωρίας που προκάλεσε τις τελευταίες δύο εβδομάδες το κλείσιμο του δρόμου, αλλά και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα, η ανάπτυξη των εργοταξίων και η πρόοδος των εργασιών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη, πιθανότατα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Κώστας Μπογδανίδης ξανά μαζί μου στο στούντιο.
7: Κρατάμε μια επιστήγη για το 10 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Αυτό. Αν βγει το πρόγραμμα.
7: Ναι, όντως. Λοιπόν, καταρχήν έχω μια σχετική ένσταση, μικρή ένσταση, για το ότι λύνονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα και υπάρχει μια ανακούφιση, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι ένας κλάδος και δεύτερον ότι κλείνει και ο παλιός δρόμος τώρα, έτσι. Δηλαδή, τα έργα συνεχίζονται. Προφανώς θα υπάρξει μια σχετική ανακούφιση, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε προς τον Άγιο Νικόλαο, που ερχόταν από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι 10 χιλιόμετρα. Θυμίζω ότι είναι τα 10 χιλιόμετρα που αφορούσαν το δημόσιο, ας πούμε, με την έννοια ότι ήταν από τα Ταμεία Ανάκαμψης και θυμάστε τι είχαμε τραβήξει, θα προλάβουνε, δεν θα προλάβουνε. Είναι ένα έργο σύγχρονο, ένα έργο το οποίο όμως θα το δούμε, νομίζω, πραγματικά στο πόσο θα αλλάξει το τοπίο στην Ανατολική Κρήτη, μάλλον μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, γιατί η Ανατολική Κρήτη είναι και η Συστία και το ξεχνάμε, όταν θα δοθεί πλήρως την κυκλοφορία, χρειαζόμαστε ένα-δύο χρόνια ακόμα, γιατί είναι οι σύραγγες, θυμίζω, οι σύραγγες σε Ελληνάρι, οι σύραγγες στα Μάλια. Θα είναι ένας δρόμος πραγματικά πολύ σημαντικός και επίσης μέχρι τη Χερσόνησο δεν θα έχουμε και διόδια, έτσι, είναι γνωστό αυτό. Φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το επόμενο διάστημα, διότι ταυτόχρονα θα συνεχίζονται οι εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα. Η ελπίδα είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια περίοδο που μειώνονται

0: οι τουριστικές κυρίως κινήσεις, αλλά ο δρόμος ξέρεις πολύ καλά ότι είναι επιβαρημένος, θα τρέξουν λίγο πιο γρήγορα αν έχουμε καλό καιρό.
1: Αυτό, το αν λέω το επιτρέψει γιατί... ο καιρός βέβαια. Σωστά.
0: Ναι, σωστά, γιατί ξέρεις τώρα μπήκαμε σε μια έτσι περίεργη εποχή, όπου το Σεπτέμβριο δύο μεγάλες βροχοπτώσεις, Οκτώβριος μπαίνει πολύ δυναμικά, η ατμόσφαιρα θα έχει υγρασία και αυτό το ξέρουμε ότι σημαίνει πολλές βροχοπτώσεις και κακοκαιρίες ή καλοκαιρίες, όπως θέλουμε να τις πούμε. Mm-hmm. Θα δούμε δηλαδή πόσο θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός, που είναι το σημαντικό. Εάν όλα τα πάνε καλά, νομίζω ότι την Άνοιξη θα έχουμε πολύ πολύ καλύτερη εικόνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Χωρίς αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους καταστηματάρχες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή με φόντο τη νέα κανονιστική διάταξη για τα τραπεζοκαθίσματα. Το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει η πρόθεση του Δήμου να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης και πάλι μαζί μου, να πούμε τα περισσότερα. Το είχαμε πει, καλώς τον καταρχάς ξανά, το είχαμε πει ότι θα έφερνε μια σχετική αναταραχή αυτό το θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Και να
2: ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα. Κοίταξε, η νομοθεσία ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Δήμος είχε προειδοποιήσει τους καταστηματάρχες πριν το καλοκαίρι. Υπήρξε ένα μορατόριο, υπήρξε μια συμφωνία να μην γίνει τίποτα μέσα στην θερινή περίοδο. Τώρα από το καλοκαίρι σιγά σιγά τελειώνει και με βάση τις προβλέψεις τελειώνει και με εντυπωσιακό τρόπο. Mm-hmm. Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Το βασικό εμπόδιο, το βασικό αγκάθι, ο Δήμος είναι να φτιάξει μια καινούργια κανονιστική που θα ρυθμίζει πολλά πράγματα. Η προηγούμενη έχει κάμποσα χρόνια. Η μεσολάβηση και ο COVID που άλλαξε αρκετά ορισμένες διατάξεις. Τώρα πρέπει να γίνει μια καινούργια κανονιστική που θα αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και την ανάπτυξή τους στο δημόσιο χώρο, στους κοινόχρηστους χώρους. Το βασικό εμπόδιο είναι τα 3,5 μέτρα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό όσοδια? Σημαίνει ότι ένα μαγαζί που έχει τραπεζοκαθίσματα στην είσοδό του και έχει τραπεζοκαθίσματα και απέναντι, mm-hmm, ανάμεσα σε αυτές τις δύο σειρές, πρέπει να υπάρχει απόσταση minimum 3,5 μέτρων για να μπορεί να περνάει κάποιος κανονικά χωρίς πρόβλημα με καρότσια και τα λοιπά.
1: Σκέφτομαι πάρα πολλά σημεία και με μαξίδια, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πολλά σημεία στο κέντρο του
2: Πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν μπορεί να γίνει, κυρίως στο κέντρο, έτσι. Οι καταστηματάρχες της εστίασης, η διοίκηση του συνδέσμου και η πρόεδρος, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, το επεσήμανε αυτό στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσατσάκη, με τον οποίο έγινε η πρώτη συνάντηση. Mm-hmm. Μια πρώτη συνάντηση που δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα. Μονάχα συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες συναντήσεις. Ωστόσο, από τη Λότζια λένε ότι υπάρχει από την πλευρά τους καλή διάθεση να το δουν κάπως ελαστικά εκεί που γίνεται, εκεί που μπορούν να το δουν κάπως πιο ελαστικά. Αλλά επιμένουν ότι είναι νομοθεσία και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Άλλωστε, αφορά και ζητήματα προσβασιμότητας. Mm. Δηλαδή, κάποια ζητήματα τα οποία κάπως στο Ηράκλειο τα έχουμε ξεχάσει, όμως θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Αλλιώς, γιατί mm-hmm, είναι πραγματικά κάποια μαγαζιά που κλείνουν ολόκληρους δρόμους.
1: Άρα, συζητάμε να μην εφαρμοστεί οριζόντια αυτό που
2: λέμε. Να μην εφαρμοστεί οριζόντια, να εφαρμοστεί ανά περιοχές, mm-hmm, να δουν τις διαστάσεις, να δουν τι και πώς μπορεί να συμβεί, να υπάρξει ας πούμε μια διαβάθμιση στην εφαρμογή του μέτρου. Όμως νομίζω ότι θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα μέσα στον Οκτώβριο, θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις. Νομίζω μέχρι τέλειο Οκτωβρίου κάπως αυτό το θέμα θα πάρει την τελική του μορφή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη, και πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τη δήλωση η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκεδάσεων του Ηρακλείου, κυρία Μαρία Αντωνακάκη.
3: Αυτό που συζητήθηκε και αυτό που υπόθηκε από την πλευρά του Συνδέσμου Εστίασης είναι το ότι θα πρέπει ο κάθε δρόμος να αξιολογηθεί ξεχωριστά για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, οι αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι υπάρχει λύση στο θέμα αυτό και ότι επειδή σε πάρα πολλούς δρόμους υπάρχουν όπως δέντρα, όπως διέξοδα, όπως ράμπες, ούτως ή άλλως από εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιο αμάξι άμεσης ανάγκης, μπορεί παραπλεύρος των επιχειρήσεων από κάποιους άλλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν αναπτυχθεί με τραπεζοκαθίσματα να πλησιάζει το αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν για να γίνει θα πρέπει να το δούμε με τα επιχάρτου που λένε και σε συνεργασία πάντα με τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν είναι σωστό να κλείσουν όλες, ξαναλέω. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε Ποια μαγαζιά είναι, σε τι σημεία, αν είναι περιφερειακά, που τα περιφερειακά συνήθως δεν έχουν τέτοιο θέμα ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Κυρίως στο κέντρο, δηλαδή μέσα εντός των τυχών είναι το θέμα το μεγάλο. Εκεί πρέπει να, από εκεί να ξεκινήσουμε, που εκεί υπάρχει μεγάλη.

0: μεγαλύτερος όγκος επιχειρήσεων. Ναι, αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση άτυπη. Περιμένουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών που καθορίζει τις ζώνες και τις τιμές να μας πει. Και από εκεί και μετά θα βγάλουμε, θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
1: Ένας 24χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην καλλιέργεια μιας μεγάλης φυτείας με 770 δενήλια κάναβης που ξεσκέπασαν πριν από λίγες ημέρες στα ντρόουν της Ελλάδας στα Χανιά, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Ναι, 24 χρονών, ανάλογα πώς. Κατηγορούμενος πλέον για την κατηγορία της καλλιέργειας συνδικής κάναβης, αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Τι είχε συμβεί το περασμένο Σάββατο, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα, μέσα σε μεγάλες παγιές ελιές. Ουσιαστικά είχε αναπτύξει μια μεγάλη φυτεία, 770 δεντρίλια. Οι αστυνομικοί την είχαν εντοπίσει με ντρόουν. Για αρκετές ώρες έμειναν εκεί μήπως και βρεθεί εκεί ο καλλιεργητής. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε. Προχώρησαν στην εκρίζωση, όμως μαζεύοντας στοιχεία όλο αυτό το διάστημα κατάφεραν να εντοπίσουν τον καλλιεργητή και όταν αυτός βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου εχθές το βράδυ, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάναβης που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη. Ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, όπως τονίστηκε από εκπροσώπους σωματείων υγειονομικών στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο εργατικό κέντρο. Παράλληλα, όπως υποστήριξαν, περίπου το 40% των χειρουργικών αίθουσων δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές.
3: Σε κοινό μέτωπο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν, όπως είπαν, μέλη σωματείων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, μέλη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέδευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέδευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
4: Εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό ήδη και από αύριο να συμμετέχουμε. Έχουμε στην κοινή μέρα δράσης που πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ με παρεμβάσεις συνελεύσεις στα νοσοκομεία, να πάρουμε μέρος και να στηρίξουμε τις κλαδικές απεργίες τόσο της ΟΕΝΓΕ που είναι στις 21 Οκτωβρίου, όσο και των εργαζομένων της νομοσπονδία της ΠΟΕΔΗΝ και βεβαίως την ημέρα που θα είναι ο Υπουργός Υγείας στα νοσοκομεία που θα πάει να υπάρχει αγωνιστική υποδοχή.
5: Στο νοσοκομείο μας υπάρχει συνολική μείωση προσωπικού κατά 4% και αν εξαιρέσουμε το ιατρικό προσωπικό, σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη και σημαντική μείωση προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο δείχτης νοσηλευτικής κάλυψης ανακατηλημένη κλίνη, που ενώ το Υπουργείο επιθυμεί κατά τα λεγόμενα τους να είναι πάνω από 2, στο νοσοκομείο μας, όπως και στα περισσότερα ιδρύματα, είναι πολύ χαμηλότερο, σε εμάς είναι 1,34.
6: Μιζέρια δεν είναι να διεκδικείς καλύτερες συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και αξιοπρεπείς μισθούς. Μιζέρια είναι να εφαρμόζεις μια πολιτική που σπρώχνει τους εργαζόμενους εκτός του ΕΣΥ, που αποδυναμώνει το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων του χώρου.
7: Η πραγματικότητα που βιώνουμε και στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, είναι δραματική από την άποψη της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Αυτό αποτυπώνεται σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, σε υπερεφημέρευση και εντατικοποίηση της δουλειάς μας, σε εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Έχει όμως και ως αποτέλεσμα την επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις λειτουργία των κλινικών και τμήματων, σίγουρα την ταλαιπωρία των ασθενών μας με μεγάλες αναμονές στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
3: Όπως είπαν οι ομιλητές, την τρέχουσα περίοδο περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι περίπου το 50% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες των χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς σε όλη την Κρήτη.
8: Αναμονές πολλή ώρες στα ΤΕΠ.

πολύμηνες αναμονές στα τακτικά ιατρία, αναμονές για υπερήχους, για αξονικές, μαγνητικές, για κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις. Αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη και για τους υγειονομικούς, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος και για burnout, αλλά και για επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα. Είναι επικίνδυνη όμως και για τους ασθενείς.

0: χιλιάδες ασθενείς αναμονή για ένα χειρουργείο, να παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω έλλειψης προσωπικού. Γιατί δεν μπορεί περιστατικά ακόμα και επίγοντα, όπως παράδειγμα ασθενείς με κατάγματα, να πρέπει να περιμένουν νοσηλευόμενοι για μέρες έως και εβδομάδες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου προκειμένου να χειρουργηθούν, και μάλιστα κάποιοι σε απόγνωση να αναγκάζονται να φύγουν σε εκτός νοσοκομείου δημόσιου για να μπορούν να βρουν λύση του προβλημάτους.
1: Πολύ ενδεικτικά, και εμείς στα κέντρα υγείας δουλεύουμε χωρίς οργανισμούς και οργανογράμματα, με απαρχαιωμένα οργανογράμματα. Δεν ξέρετε το κάθε κέντρο υγείας σε τι πληθυσμό αναφέρεται. Έχουν καρδιακά να μας φέρουν καρδιολόγους, έχουν παιδιά να μας φέρουν ΜΕΣ και παιδιάτρους. Αυτό λειτουργεί λίγο ως πολύ στον αυτόματο.
2: Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε και είμαστε και μαζί στην κοινή δράση των Σωματείων Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι η επαρκή στελέχωση των μονάδων υγείας αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ δεν είναι προνόμιο των εργαζομένων. Είναι προϋπόθεση για ένα ισχυρές, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας.
3: Η κατάσταση στην υγεία είναι ένα ζήτημα μείζων που αφορά όλους. Αφορά και εμάς που είμαστε φοιτητές ιατρικής, που βλέπουμε πραγματικά μια ανησυχητική εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία.
4: Το πρόβλημα, όπως υπογράμμισαν στο ΕΣΥ, δεν περιορίζεται μόνο στο ιατρικό προσωπικό. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
5: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα της επερχόμενης κακοκαιρίας, γιατί έχουμε μια νεότερη εξέλιξη, μια είδηση που καλό είναι να την ακούσουν όλοι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης στο στούντιο. Χάρη.
6: Ναι, πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου ότι με απόφαση της Αντιπεριφέρειας και συγκεκριμένα της Αντιπεριφερειάρχου της κυρίας Λιονή, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αύριο 5η 1η Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί είπαμε και νωρίτερα, ο κίνδυνος για καταρακτώδεις βροχές και για πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού, αλλά θα υπάρξουν φαινόμενα και στην ενδοχώρα, οπότε γι' αυτό ελήφθη συγκεκριμένη απόφαση.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από διάφορα έργα και δραστηριότητες.
4: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Σκοπός ήταν να καταρτιστεί άμεσα ένα σχέδιο οριοθέτησης των ζωνών για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τα μέτρα που εξειδικεύονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης. Η οριοθέτηση ζωνών προστασίας υδροληψιών αφορά σε σημεία υδροληψίας υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για την ίδρυψη δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την Κρήτη.
7: Σημαντική πρωτοβουλία και εμείς πλέον ως πάροχοι που είμαστε οι δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις οφείλουμε να προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα, αλλά και βέβαια να προστατεύσουμε το νερό στις ποσότητες που είναι το ζητούμενο. Το νερό ίδρυψης είναι δικαίωμα των πολιτών και εμείς οφείλουμε να το προστατεύσουμε με βάση τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνουμε από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
8: Είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι από την Υπηρεσία Υδάτων Κρήτης για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης η οποία θα προστατεύσει, αν εφαρμοστεί, θα προστατεύσει την ποιότητα του νερού, το καθαρό νερό ίδρευσης από δημόσιους παροχούς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί ένα τεράστιο αντικείμενο, διότι όπως γνωρίζετε το νερό στην Κρήτη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, διότι αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Το συγκεκριμένο μελέτη είναι αποκλειστικά για την ποιότητα του νερού ίδρευσης. Οπωσδήποτε βέβαια έχουμε και άλλα θέματα, το πρακτικό πώς θα εφαρμοστεί αυτό, διότι πρέπει να προστατευτούν οι πηγές και τα σημεία υδροληψίας σε όλη την Κρήτη. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο από ό,τι καταλάβαμε επαφίεται στους Δήμους, αλλά είναι άμεση προτεραιότητα, διότι ακριβώς όπως είπα προηγουμένως αφορά την ποιότητα.

0: ίδια μας τη ζωή.
1: Στο πλαίσιο μάλιστα ειδικής μελέτης εξετάστηκαν συνολικά 1048 σημεία υδροληψίας, τα οποία εκμεταλλεύονται καρστικούς, πορώδεις και ρογμώδεις υδροφορείς. Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από έργα και δραστηριότητες.
2: Μια συνάντηση που αφορά την προστασία της ποιότητας του νερού, του υδρευτικού νερού που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι δημότες μας. Είναι μια σημαντική ημερίδα, διότι καθορίζει ουσιαστικά τις χρήσεις της γης που επιτρέπονται πέριξ των θέσεων υδροληψιών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές γεωτρήσεις βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες, γεωτρήσεις βρίσκονται σε λεκάνες εξατμίσεις του διαπνοής του κατσίγαρου, σε οχλούσες δραστηριότητες που μπορούν να μολύνουν το νερό. Πρέπει λοιπόν να μπουν κάποια μέτρα, τα οποία θα έχει κάποιες αποστάσεις που μπορούν να γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, άρα η ποιότητα του νερού που πάει στον καταναλωτή, στο δημότη. Σημαντικό θέμα αυτό, ο έλεγχος που πρέπει να υπάρχει του νερού, ποιοτικά εννοώ, χημικοτεχνικά, μικροβιολογικά, αυτά λοιπόν εξετάζονται με αυτό το καινούριο τη διαχειριστική μελέτη της ποιότητας του νερού.
1: Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει η καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων φορέων και πολιτών.
3: Είναι σημαντικό λοιπόν ένα εργαλείο όπως υπόθηκε. Υπάρχει μια διαβούλευση μέχρι 23 Οκτωβρίου στον αέρα, που θα πρέπει και εμείς να πούμε τις παρατηρήσεις μας, τις προτάσεις μας, οτιδήποτε πιστεύουμε ότι έχει περιοριστεί μας ώστε να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο, το οποίο θα γίνει σε συνέχεια ΦΕΚ και θα είναι ο οδηγός πλέον σχετικά με την διαδικασία υδροδότησης όλων των οικισμών, όλης της Κρήτης, όλων των Δήμων.
4: Τελειώνει ο χρόνος για τυχόν διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να λάβουν την επιστροφή ενός ενοίκιου. Καθώς τα μεσάνυχτα εκπνέει η σχετική προθεσμία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων κλειδώσει τα οριστικά του στοιχεία.
5: Τελευταία ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου είχαν την Τετάρτη περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.
6: Όσον αφορά το επίδομα ενοικίου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους δικαιούχους να διαμένουν και να καλύπτουν ένα μέρος της δαπάνης του ενοικίου. Αυτό που θα εκτόνωνε την κρίση ουσιαστικά, τη λεγόμενη στεγαστική κρίση που υπάρχει και την άνοδο των ενοικίων, θα ήταν το κράτος να μείωνε τη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή τη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια, για να κάνει ελκυστική την δημιουργία και κατασκευή νέων κατοικιών που θα κατασκευάσει κάποιος για να αποκομίζει και κάποιο κέρδος.
5: Η ΑΔΕ κλειδώνει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, η οποία αφορά τα ενίκια που καταβλήθηκαν το 2025 και αναμένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους τον Νοέμβριο.
6: Κανείς δεν επενδύει, δεν κάνει μία επένδυση, δεν δίνει τα χρήματά του για να κατασκευάσει μία οικοδομή και να φορολογείται με ποσοστό που στα ανώτερα κλιμάκια, αν υπερβεί τις 35.000 ετησίως, η φορολογία είναι 45%. Αν συνυπολογίσει κάποιος και τον έμφυα και τις φθορές που υπάρχουν στα ακίνητα από την εναλλαγή των ενοικιαστών, καταλαβαίνετε ότι πάνω από τα μισά εισοδήματα που εισπράττει κάποιος ο οποίος θα έχει χτίσει μια οικοδομή με κατοικίες, πηγαίνουν στο κράτος.
5: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε1, καθώς ακόμη και ένα λάθος ή μια παράληψη που μπορεί να επηρεάσει το ποσό της επιστροφής.
6: Οι δικαιούχοι της επιστροφής δύο ενοικίων είναι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, γενικά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιστροφή ενοικίου είναι του ενός ενοικίου, της τάξης του ενός ενοικίου.
5: Το ποσό μπορεί να φτάσει ως τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, ενώ αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή 800 ευρώ ανακατοικία, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.
6: Αρνητικό για την προσφορά στέγης είναι το γεγονός της συρρήκνωσης των ορίων οικισμών και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πάνω από οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους μέχρι 2.000 κατοίκους συρρυκνώνονται τα όρια τους. Άρα λοιπόν μειώνεται η δομήσιμη γη, μειώνονται οι προοπτικές σε όλα τα κεφαλοχώρια και τις κομοπόλεις, όχι

0: όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, να λιγοστεύει η γη στην οποία μπορεί κάποιος να χτίσει.
1: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργανώνουν το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφαλείας τροφίμων και μείωση σπατάλους τροφίμων. Με βασικό μήνυμα, επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα. Η εκδήλωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό. Το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα.
2: Μια νέα πρωτοβουλία που έθεσε στο επίκεντρο τη σχέση μας με το φαγητό, τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, την ασφάλεια των τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης, φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η Χαλκιαδάκης ΑΕ διοργάνωσε το ΕΝΤΡΟΦΟ, το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλης τροφίμων, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου για θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας.
3: Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ΕΝΤΡΟΦΟ, στο πρώτο φόρουμ διατροφής. Ασφάλεια τροφίμων και φυσικά μείωση σπατάλης τροφίμων. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε με πολύ χαρά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, προκειμένου να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα που θεωρούμε ότι είναι ρόλος του λιανεμπορίου και είναι ρόλος του σούπερ μάρκετ να ανοίξει, για σχετικά με τη διατροφή, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χθες βγήκε η πρόσφατη έρευνα της Eurostat, που δυστυχώς έχουμε μια πρωτιά ακόμα εκεί. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, 201 κιλά τροφής πετιούνται ανά κάθε πολίτη. Άρα είναι μια πρωτεία που δυστυχώς θα θέλαμε πάρα πολύ να τη μειώσουμε, γιατί είναι ένα θέμα, η σπατάλη τροφίμων είναι ένα θέμα που αφορά και την κοινωνία και το περιβάλλον και όλους μας.
2: Με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα», η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία των επιλογών που κάνουμε καθημερινά, από το τι βάζουμε στο τραπέζι μας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε, αποθηκεύουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας.
4: Η συμμετοχή μας είναι σημαντική σε ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σε ένα του κομμάτι. Η κουλτούρα που προσπαθούμε να περάσουμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν αρκούν μόνο οι υγειονομικές υπηρεσίες για να προστατευτούν, αλλά πρέπει και μόνοι τους να φροντίσουν με το πώς αγοράζουν και επιλέγουν τα τρόφιμα, με πώς τα μεταφέρουν, πώς τα συντηρούν και πώς τα επεξεργάζονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο δρόμενο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.
5: Για φέτος, η Περιφέρεια Κρήτης είναι Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026. Και πλέον έχουμε οδηγηθεί με γοργά βήματα στο να πάμε να κυνηγήσουμε και την Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2030, που ευελπιστούμε να προσθέσει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης, όσο και να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερη προστέμενη αξία για τους παραγωγούς μας και τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα που βρίσκονται εδώ στο νησί μας.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ερωτήματα που αφορούν κάθε καταναλωτή. Τι διαμορφώνει τελικά τις διατροφικές μας επιλογές, πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε στην πράξη ώστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων.
3: Άρα, ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση σαν σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, γιατί όπως λέει και το σλόγγαν που έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε σωστά και ζούμε καλύτερα.
5: Σαν Περιφέρεια Κρήτης, ο στόχος είναι να καταφέρουμε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και έτσι ουσιώδεις παρεμβάσεις να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην ενδοχώρα, να καταφέρουμε καταρχάς να μοιράσουμε τον κόσμο εκτός της τουριστικής ζώνης που είναι εστιασμένη στο βόρειο άξονα, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ενδοχώρα μας μέσα από εμπειρίες, διαδρομές, τα μονοπάτια μας, από όλο αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην Κρήτη.
2: Στο ΕΝΤΡΟΦΟ συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, της παραγωγής, της εστίασης, της επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου.
6: Ο στόχος της ημερίδας αυτής, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως όμιλος εργαστηρίων Βέλτια και συνεργάτης της Χαλκιαδάκης ΑΕ, είναι να αναδείξουμε το κομμάτι της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων και πώς ο καταναλωτής αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων πρέπει να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο και να εφαρμόσουν πρακτικές που θα στηρίξουν το κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων.
7: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο φόρουμ που γίνεται και πραγματικά ο τόπος έχει ανάγκη τέτοιες δράσεις. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και για να ενημερωθεί και ο καταναλωτής και οι επαγγελματίες συγχρόνως. Ο καταναλωτής νομίζω ότι χρειάζεται ενημέρωση πάνω στην ποιότητα. Τι σημαίνει ποιότητα? Είναι προς το παρόν υποκειμενικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: No more bets, please!
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω του Βαλένθια και λένε: όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω: παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το Βάντσικ.
2: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν να πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
2: Και τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
2: Να τον μαρκάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν να πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο Άγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε, λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη, το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντα σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφερόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, coach, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο. Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
2: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
2: Επίσης, αθλήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακα.
1: Μου λέει, αρχιτή, δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες.

έχει από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω το Σαββατοκύριακο να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω από την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλα μέρος.

0: φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν εθελοντική συμφωνία για την ενίσχυση της αυτορύθμισης του κλάδου μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και μεγάλη ομάδα επικεφαλής εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν την τρίτη συμφωνία σε εθελοντική βάση, η οποία θα προβλέπει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στο πλαίσιο συνάντησης με στόχο να αντιμετωπιστούν οι φόβοι των Αμερικανών για την τεχνολογία αιχμής και τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ανθρωπότητα.
2: Our country and love the world.
3: But it requires more than love, doesn't it, sir?
2: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
4: Is this a accord that everybody signed? Is it binding in any way?
2: I think it's morally binding, yeah.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων με κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν προκαλέσει διακομματικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η συμφωνία, την οποία ο Τραμπ ανήρτησε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα του Truth Social, ανοίγει το δρόμο για μελλοντική ρύθμιση, αλλά εστιάζει σε 4 εθελοντικά βήματα που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Η εθνική μας ομάδα, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση κόντα στην Ολλανδία, στην Τούμπα. Πάμε να συναντήσουμε την Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Χρύσα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σότια. Χωρίς τον Βαγιανίδη θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ολλανδία, αλλά και απέναντι στη Γερμανία και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία έχει οριστεί για αύριο το βράδυ στην Τούμπα, ενώ το παιχνίδι με τη Γερμανία θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 του μήνα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα είναι οριστικά παρόν στα δύο αυτά παιχνίδια. Είχε ενοχλήσεις και τέθηκε οριστικά εκτός. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη Γαλανόλευκη, όπως είναι γνωστό, όπου και η αποστολή όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ενσωματώθηκε ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Αυτός ο ποδοσφαιριστής πήρε τη θέση λοιπόν του Βαγιανίδη. Εχθές η εθνική μας είχε ρεπό και σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Αυτή είναι η τελευταία προπόνηση, όπως αντιλαμβανόμαστε, πριν από το παιχνίδι αυτό με την Ολλανδία. Ένα πολύ δυνατό συγκρότημα αυτό της Ολλανδίας, Σότια. Κάτι αντίστοιχο βέβαια ήταν και η ομάδα της Γερμανίας, η εθνική μας όμως που κατάφερε να την κερδίσει και να κάνει το 2-2. Οπότε τώρα στόχος είναι το 3-3. Η θέληση υπάρχει, η όρεξη υπάρχει, η αυτοπεποίθηση υπάρχει, αλλά και η φιλοδοξία αυτού του συνόλου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και το έχει αποδείξει στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League, μια ομάδα που πολλοί μπορεί να μην την πίστευαν αρχικά, τώρα όμως μετά από τα δύο αυτά αποτελέσματα όλοι την υπολογίζουν και σίγουρα και οι Ολλανδοί θα έρθουν ακόμα πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την εθνική μας, η οποία θα αγωνιστεί στην κατάμεστη Τούμπα. Έχει γίνει sold out και το παιχνίδι με τη Γερμανία είναι sold out. Mm-hmm. Ο κόσμος διψά και αδειμονεί για να δει από κοντά την εθνική μας ομάδα, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο. Να ευχηθούμε και εμείς Σότια να πάρει ένα ακόμα τρίποντο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 1,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.738,35 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 635,07 εκατομμύρια ευρώ, 71 μετοχή.

0: και σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

Πέντε χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.

0: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων, μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
1: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστη και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη, και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που, πιστέψτε με, ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
0: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
1: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
0: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
2: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού, που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
2: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
0: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα, και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία.

0: Κασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
2: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος.
3: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
5: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
6: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
4: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
6: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε 1-1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
4: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
7: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό

0: το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
1: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
2: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
3: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η Κυριακή Διεύθυνση της Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
5: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
6: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
7: Στους δρόμους της Κρήτης, όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
8: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά, λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι

0: κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδο που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορία.
4: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
5: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
4: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
5: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει όλα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
6: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
5: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζεται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
7: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
8: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

0: περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
1: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off. Γιατί όχι στην άνοδο.
2: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας θίγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
3: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
4: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
0: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
4: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο Όφης στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
5: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
3: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
1: Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια βρίσκομαι, τώρα είναι η ένατη σεζόν, καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
0: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
1: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που το έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον πύργο Μονοφατσίου με έναν 36χρονο.

να χάνει τη ζωή του πέφτοντας σε πηγάδι της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άντρας, πατέρας ενός παιδιού, βρέθηκε στο χωράφι του και όταν υποχώρησε ένα υποτυπώδες στήριγμα που είχε τοποθετηθεί στο πηγάδι, έπεσε μέσα σε βάθος 15 με 20 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Από την πυροσβεστική υπηρεσία στη

0: Εμείς αλλά αν χρειαστεί να απομακρύνουμε ή αν κολλήσει άλλο σκηνή, έχουμε μια τροχιλή ασφάλεια, εντάξει.
1: Ένα αφύλακτο επί της ουσίας πηγάδι, μια κακή εκτίμηση για το κακό δεν άργησε να συμβεί στον πύργο Μονοφατσίου με ένα 36χρονο να χάνει τη ζωή του καθώς έπεσε στο πηγάδι και βρέθηκε στο κενό σε ύψος περίπου 20 μέτρων. Ο 36χρονος με καταγωγή από το Ρωτάς είχε μεταβεί στην περιοχή του πύργου με το τρακτέρ του για να εκτελέσει αγροτικές εργασίες ένα ελαιόνα. Εκεί κάποια στιγμή πλησίασε το πηγάδι και προφανώς πάτησε πάνω στο κάλυμα το οποίο υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό. Το 36χρονο εντόπισε ένας περαστικός που το μεσημέρι της Τετάρτης ενημέρωσε την πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Πήγαμε από το ΠΕΚΕ για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς είχε πέσει σε ένα πηγάδι γύρω στα 20 μέτρα. Η μονάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως με 2 οχήματα και 6 άντρες.
1: Άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος μετέβησαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο του πύργου και λίγο αργότερα έφτασαν εκεί και οι άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ. Χρειάστηκε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για να καταφέρουν να ανασύρουν από βάθος 20 περίπου μέτρων τον 36χρονο.
2: Στις 1:05 ενημερωθήκαμε από το ΠΕΚΕ για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς είχε πέσει σε ένα πηγάδι γύρω στα 20 μέτρα. Η μονάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως με 2 οχήματα και 6 άντρες.
1: Η επιχείρηση παρουσίαζε πολύ μεγάλες δυσκολίες καθώς το πηγάδι είχε μεγάλο βάθος και αρκετά σημεία του ήταν σαθρά και κατέρεαν με αποτέλεσμα οι διασώστες να κινδυνεύουν και οι ίδιοι.
0: Απομακρυνθείτε όλοι από πίσω από την επιχείρηση τώρα, όλοι πίσω, φύγετε πίσω.
2: Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση λόγω του έδαφος ότι ήταν σαθρό και έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Μετά από πολλή ώρη προσπάθεια κατέβηκε ένας συνάδελφος κάτω. Βρήκαμε τον άνθρωπο κάτω χωρίς τις αισθήσεις του. 36 χρονών, ο οποίος τον ανασύραμε.
3: Ο Χαρίς Λεοντάκης και Σεκίνη είναι μαζί μου στο στούντιο. Έχει και όλο το ρεπορτάζ, το πολύ δυσάρεστο και θλιβερό προφανώς αυτό σήμερα ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
4: Ένα χωριό ολόκληρο, το Ρωτάς, έχει βυθιστεί στο πένθος για τον θάνατο του 36χρονου, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Ο άνθρωπος πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του, πλησίασε το πηγάδι, άγνωστο πώς, κανείς δεν ξέρει, ήταν μόνος του. Βρέθηκε στο κοινό, το πηγάδι έχει βάθος 20 μέτρα. Όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και όταν κατάφεραν να κατέβουν κάτω, ήταν ήδη αργά. Δυστυχώς έχουμε ξαναδεί παρόμοια περιστατικά, σε αφύλακτα κυρίως πηγάδια, σε πηγάδια τα οποία δεν έχουν το κατάλληλο τρόπο, δεν έχουν σκεπαστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Φαίνεται εδώ ότι το σκέπαστρο που υπήρχε υποχώρησε, πρέπει να πάτησε πάνω και να υποχώρησε και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Δυστυχώς και οι Δήμοι και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν, και η πυροσβεστική κυρίως, έχει επισημάνει πολλές φορές ότι θα πρέπει ειδικά σε πηγάδια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται να τα καλύπτουν οι ιδιοκτήτες με τέτοιο τρόπο.
3: Να είναι εμφανές που βρίσκεται.
4: Έτσι, και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος και να μην υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να βρεθεί κάποιος στο κενό.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις, αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση να φτάνει και τα 20 λεπτά, αλλά και παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, έκανε λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη και έκανε αυστηρές συστάσεις στους υπουργούς για το τι λένε και πώς το λένε στις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με επίκεντρο το νέο πακέτο μέτρων.
1: Στα 20 λεπτά θα φτάσει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πλέον τα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων για τα καύσιμα θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες.
5: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αγγλία

0: Για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε πως τα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου και πως στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να είναι αισθητά χαμηλότερη από το 1,75 λεπτά που έκλεισε η τιμή τον περασμένο Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός όμως ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου της αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για πολίτες και επιχειρήσεις από τις 72 στις 120 δόσεις.
0: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός όμως άσκησε κριτική στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που το τελευταίο διάστημα έγιναν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, επισημένοντας πως όλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα όσα λένε, ενώ άφησε και αιχμές για την Ντόρα Μπακογιάννη και τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στις τελευταίες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης.
0: Πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Τα μέτρα πάντως που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα αποτέλεσαν για μία ακόμα φορά πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να επιμένει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Έχει πάρει φορές μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση.
3: Έχει πάρει, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου αρκετά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, είναι θέμα επιλογών. Πλησιάζει τα όρια ενός ολιγοπωλιακού, ολιγαρχικού καπιταλισμού.
4: Θέλετε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, με ό,τι εργαλείο και αν έχουμε.
5: Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Φαίνεται ότι λέει ψέματα, αφού η ίδια η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει κάποια μείωση.
6: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
1: Οι κόντρες πάντως μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίστηκαν μετά την απόφαση για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με τα στελέχη της αντιπολίτευσης να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
7: Συνίσταται στο ότι λέει παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου εκεί που ονομάζουμε μπάζουμα.
6: Μάλιστα.
7: Ώστε υπήρχε κίνδυνος να χαθούν στοιχεία.
6: Ναι.
7: Βέβαια, για να πάμε στο αποτέλεσμα κατευθείαν, όπως αποδείχθηκε, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα.
6: Ναι.
7: Προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
8: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, γιατί αυτό ήταν το υλικό της δικογραφίας. Όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει, είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
5: Η ίδια η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
6: Πραγματικά είναι να αδειάζει κανείς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα των Ντεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
9: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Ντεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος?

0: από το δικαστικό συμβούλιο, διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα?
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο φυσικά για το σχολιασμό όλων αυτών των θεμάτων. Ξεκινάμε φυσικά, καλησπέρα Κώστα. Ξεκινάμε φυσικά, τα συζητούσαμε τόσες μέρες, να που σήμερα είχαμε και τις ανακοινώσεις για το πρώτο αυτό πακέτο μέτρων. Πώς τα άκουσες όσα είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά, αυτό σκέφτομαι. Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά που θα εξοικονομήσουμε. Πραγματικά νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που ανήγγειλε αυτά τα μέτρα για το ντίζελ δεν τα πίστευε και φαινόταν, αν θες, όχι για να κάνουμε τώρα κρίση σε σχέση με, με το πώς είχε το σώμα του και πώς μιλούσε, αλλά πραγματικά κανένας, νομίζω, αναλυτής δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτά δεν είναι, όχι ασπιρίνη, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την καταιγίδα που έρχεται. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, βάζοντας και την προοπτική της 14ης Οκτωβρίου που θα ανακοινώσει τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ότι στην πραγματικότητα περιμένει να έρθουν τούμπα οι διεθνείς συνθήκες. Δηλαδή, μήπως αλλάξει κάτι, γιατί θα πηγαίνουμε όλο ένα και στο χειρότερο, αν κρατήσουν αυτή τη στάση, τουλάχιστον σε επίπεδο διεθνές, κάποιες δυνάμεις. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενώ την Αμερική που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, και βεβαίως δευτερευόντως το Ιράν, το Ισραήλ και όλους αυτούς. Πάντως, είναι περίεργο το ότι δεν πάμε έστω και προσωρινά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα έκανε τη διαφορά σώτια. Νομίζω δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι αν είχαμε μια μείωση εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο φόρο, ας αφήσουμε το ΦΠΑ, θα είχαμε σίγουρα
1: εκεί θα κάτι βλέπαμε που θα τη το βλέπαμε στην Αγγλία. Ναι. Άρα δεν συμμερίζεσαι όσους λένε ότι ως την Παρασκευή μπορεί να γεμίζουμε με 2 ευρώ αντί για 2,20 πάνω κάτω που γεμίζουμε σήμερα?
2: Τι μπορώ να πω αν συμμερίζομαι ή όχι, αλλά δεν φαίνεται από πουθενά αυτό. Δεν φαίνεται από πουθενά. Και στο λέω γιατί, επειδή βλέπεις ότι είχε ενσκύψει και ο χειμώνας λίγο νωρίς, ακόμα και για την περιοχή μας, σου θυμίζω ότι πέρσι ήταν τόσο ήπιος ο χειμώνας που κάποιοι βάλανε πετρέλαιο αρχές Δεκεμβρίου. Τώρα οι περισσότεροι σκέφτονται ότι πρέπει να ξεκινήσουν. Ήδη θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θα έχουμε πιθανώς και τα πρώτα χιόνια στους ορεινούς όγκους. Αυτά τώρα για Οκτώβριο τα είχαμε ξεχάσει. Οκτώβριο που ξεκινάει αύριο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει. Γενικά τον είδα τον Πρωθυπουργό, θα έλεγα, με πολύ χαμηλά μποφόρ. Θα πω επίσης ότι αυτό φάνηκε και από το ότι εμφανίστηκε, ας πούμε, να πειράχτηκε από μία κριτική που του έκανε κάποιος από το σπίτι. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και να της πει τι είπες τώρα. Το να κάνει αυτή την παρέμβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πει ότι εγώ κρίνω, μα όλοι κρίνονται. Δεν κρίνεται ο Πρωθυπουργός, δεν κρίνονται οι υπουργοί, δεν μπορούν να κρίνουν οι βουλευτές. Τώρα, προφανώς ενοχλήθηκε περισσότερο που ένα, ας το πούμε, εκτός από πολιτικό πρόσωπο, είναι και συγγενικό του πρόσωπο. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Έτσι. Αυτή την ώρα στην κυβέρνηση και νομίζω και γι' αυτό ανεβάζει και τους τόνους η αντιπολίτευση, η οποία ζητά πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Έτσι. Και θα δεις ότι εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, που δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, θα αναγκαστούν να πάνε σε αυτή τη λογική. Δεν μπορούν να τα αφήσουν.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, ότι καταρχάς ότι πρέπει να εξηγήσει επαρκέστερα η κυβέρνηση γιατί δεν προχωρά σε αυτά τα μέτρα που ζητάει επιμόνως και η αντιπολίτευση πολύ καιρό τώρα. Δεν ξέρω αν θα ανάψει κάποιο πράσινο φως από την Ευρώπη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θέλουμε από εκεί το OK για να πάμε σε αυτά τα μέτρα. Ίσως το κρατά για λίγο αργότερα, αν η κατάσταση.
2: Κοίταξε, το μότο. Και αν θες και το επιχείρημα το βασικό που ακούμε χρόνια είναι ότι δεν θέλουμε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας. Όμως, επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε, επειδή βλέπουμε τι σπατάλες γίνονται, βλέπουμε τι πράγματα δίνονται από αποζημιώσεις σε έργα μέχρι, να μην πω τώρα, σε λεπτομέρειες. Εντάξει, όταν μιλάμε για μερικές δεκάδες ή και παραπάνω εκατομμύρια, όχι ότι δεν είναι σοβαρό, τα οποία ξέρουμε πως έχουν πεταχτεί, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να ανακρούσουν πριν και να το δουν λίγο διαφορετικά, διότι ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Έκανε λόγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενο σε όσα συνέβησαν στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv σήμερα, η οποία εξέπεμψε σήμα κινδύνου που προκάλεσε συναγερμό, με τις αρχές μάλιστα του Ισραήλ να εξετάζουν αρχικά ακόμη και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αλλά και όσα είπε ο Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και επιχείρησε να προκαλέσει

0: την πτώση του αεροσκάφους. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε για, για αυτό το θρίλερ που εξελίχθηκε εν πτήση. Έχουμε δει και βίντεο εντωμεταξύ μέσα από το αεροπλάνο πολιτών, επιβατών που δεν ξέρουν τι γίνεται και εντωμεταξύ ξέρουμε ακόμα κάποια πράγματα σε σχέση
1: κάποια
0: με το
1: κάποια πράγματα, ναι. Οι πληροφορίες έρχονται αποσπασματικά και δεν είναι και επιβεβαιωμένες. Επιβεβαιωμένο είναι ότι απεφεύχθη μια τραγωδία. 174 επιβάτες είχε το αεροπλάνο της Fly Dubai, η πτήση από... προς το Τελαβίβ.
0: Από το Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
1: Από το Ντουμπάι, συγγνώμη, ναι. Προς το Τελαβίβ, οι 174 επιβάτες. Τι συνέβη ακριβώς, όμως, είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Ξέρουμε ότι ο ένας πιλότος επιτέθηκε και πιθανότητα μαχαίρωσε τον δεύτερο πιλότο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πιλότος που μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο. Η πρόθεσή του ήταν να ρίξει το αεροπλάνο. Τελικά τον αφόπλησαν και πήραν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Αρχικά η πληροφορία ήταν μια ομάδα επιβατών. Στη συνέχεια όμως, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ότι αυτή η ομάδα επιβατών ήταν πιλότοι με πολιτικά που ήταν για λόγους ασφαλείας στο αεροπλάνο. Προφανώς έχει συλληφθεί ο δράστης. Είναι πολιτογραφημένος, είναι πολίτης του Ομάν. Κατάγεται από το Ομάν ή, εν πάση περιπτώσει, είναι πολιτογραφημένος στο Ομάν. Πέραν αυτόν όμως, όλα τα άλλα είναι κάπως θολά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προφανώς βγήκε για να, και άφησε να εννοηθεί ότι ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια. Στην πραγματικότητα αυτό ήθελε να πει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες περισσότερα. Ποιοι ήταν από πίσω, αν ήταν κάποιοι από πίσω και τα λοιπά. Σίγουρα είναι μια πολύ τρομακτική ιστορία.
0: Έτσι, ακριβώς,
1: που ευτυχώς είχε αίσει ο τέλος. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία ακτάκτως. Στη συνέχεια, και αφού ηρέμησαν όλοι, απογειώθηκε ξανά για το Τελαβίβ. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που ευτυχώς δεν είχε δραματικό φινάλε.
0: Έτσι, προς ώρας πάντως η αεροπορική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ελάχιστα και κυρίως ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε μέσα στο κόκκινο.
1: Βγαίνουν διαρκώς αποσπασματικά πληροφορίες, οι οποίες μετά από λίγη ώρα κιόλας διαψεύδονται.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή λίγο μπλεγμένο το όλο πράγμα. Είναι σίγουρο βέβαια ότι υπήρξε επίθεση και κατά πάσα βεβαιότητα με μαχαίρι στον δεύτερο πιλότο. Και μοιάζει, αν όχι σίγουρο, πάρα πολύ πιθανό ότι η πρόθεση του δράση ήταν να ρίξει το αεροπλάνο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, της ΔΕΙΑΗ για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης που ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Οι διακοπές σχετίζονται με τη βλάβη που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, Γιώργο Βουρεξάκη, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά του σημεία πολύ παλιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αποκατάσταση των βλαβών.
2: Προβλήματα στην υδροδότηση παρουσιάζονται τις τελευταίες 5 ημέρες σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Μάλιστα, στις μεσαμπελιές οι διακοπές υδροδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι συχνές. Για την αποκατάσταση της βλάβης, η ΔΕΙΑΗ προχώρησε σε αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης, με τα συνεργεία της να εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε αρκετά σημεία του παλαιό. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σύνθετη την αναζήτηση και αντιμετώπιση των βλαβών.
3: Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον αγωγό Θραψανού. Ένας αγωγός ο οποίος είναι 35 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μακριά. Παλιό, τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάει και αυτός. Εκεί είχαμε δύο ζημιές. Το Σαββάτο ανακαλύψαμε. Είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Την Δευτέρα μεσημέρι είχε φτιαχτεί πράγματι, πήρε νερό η Κνωσός.
2: Η διοίκηση της Δημοτικής Υπηρεσίας Σύνδρευσης ανέφερε πως και η βλάβη που προέκυψε σε αγωγό της οδού Σόλωνος στη Φορτέτσα το πρωί της Τρίτης σταδιακά επιδιορθώνεται με σκοπό από την Πέμπτη να έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.
3: Έτυχε τώρα εχθές το πρωί να έχουμε και μια ζημιά στην περιοχή της Φορτέτσας της Σόλωνος, η οποία αποκατάσταθηκε και αυτό δημιούργησε μια αργοπορία στο θέμα της υδροδότησης της περιοχής.
4: Άρα πότε αναμένεται να υδροδοτηθεί?
3: Σχεδόν έχει πάρει, σχεδόν όλοι έχουμε κάποιες μικρές γειτονίες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν νερό. Οι υπόλοιπες όμως έχουν πάρει κανονικά.
2: Η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ κάλεσε τους δημότες να καλούν για πληροφορίες επί της διανομής του νερού στο 281-0339-050 ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ.
0: Σε κλειό σφοδρού κύματος κακοκαιρίας θα βρεθεί, κυρίες και κύριοι, από απόψε και για τα επόμενα 24 ώρα η Κρήτη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, στο νησί θα επικρατήσει

0: Ομφιελώδεις άνεμοι και κατατόπους ισχυρές καταιγίδες με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης. Να τα πούμε αναλυτικά, Χάρη, να πούμε και την τελευταία είδηση που αφορά σε ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Έρχονται δυνάμεις από την Αθήνα στο νησί.
1: Ακριβώς, έρχονται. Η ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ. Ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα μηχανοκίνητου του Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα. Παράλληλα, θα βρίσκεται εδώ ο προϊστάμενος του κλάδου πυροσβεστικών επιχειρήσεων για τον συντονισμό τυχόν επιχειρήσεων που χρειαστούν. Τώρα, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα έχουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά στη Δυτική Κρήτη, Ρέθυμνο και Χανιά, με μεγάλα ύψη βροχής, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ίσως να έχουμε μέσα σε ένα 24ωρο και 100 χιλιοστά νερού στην Βόρεια Κρήτη κυρίως και κυρίως στις περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων. Μάλιστα το μεσημέρι έγινε και μία έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αντιπεριφερειάρχες, με δημάρχους, με στελέχη πολιτικής προστασίας όπου, με τη συμμετοχή του κυρίου Λέκα, όπου αυτό τονίστηκε ότι θα πρέπει να είναι όλοι σε επιφυλακή, τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων, της Περιφέρειας, να υπάρχουν μηχανήματα, διασπορά μηχανημάτων όπου τυχόν χρειαστεί να επέμβουν άμεσα, προειδοποιήσεις προς τους πολίτες. Αρκετοί δήμοι έχουν εκδώσει ήδη, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, Δήμοι της Μεσαράς, κυρίως δίνοντας έμφαση στις Ιρλανδικές διαβάσεις και στις περιοχές που έχουν πληγεί στο παρελθόν, όπως είναι οι περιοχές της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιοκάστρου, με το Δήμο εκεί να κάνει σύσταση στους πολίτες να μην αφήνουν αυτοκίνητα σε σημεία που μπορεί να παρασυρθούν αν υπάρξουν ορμητικά νερά. Θα είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ο καιρός βέβαια δεν θα βελτιωθεί για πάρα πολύ. Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα και από την Παρασκευή το απόγευμα θα υπάρξει νέα επιδείνωση που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Θα έχουμε πολλές βροχές αυτό το τετραήμερο. Χρειάζεται προσοχή από όλους.
0: Να μην περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, Χάρη,
1: βασικό,
0: να το πούμε και αυτό.
1: Μην ξεχνάμε ότι είμαστε με την τουριστική σεζόν να είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πληρότητες πάνω από το 80% σε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Οπότε όλο αυτό έρχεται να μας κάνει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά σε επίμαχα σημεία.
0: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ και πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τι λέει για τον καιρό τις επόμενες μέρες ο Μιχάλης Καρακατσάνης.
2: Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται οι κεντρικές και βόρειες περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού. Λιγότερα τα φαινόμενα στις νοτιότερες περιοχές, όμως εκεί αυτές τις περιοχές θα τις απασχολήσει οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα αγγίζουν ακόμα τα 7, ίσως τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερη συννεφιά, οι αυξημένες συννεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δυστυχώς και πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 υποφόρ στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Στα νοτιότερα τμήματα και λόγω του φαινομένου φαίνου, του κατά βάτη ανέμου, θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο το βόρειο ρεύμα, αγγίζοντας τα 7 τοπικά και τα 8 υποφόρ. Η θερμοκρασία επίσης φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, μιας και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπερνάει τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα κατρακυλάει αρκετά. Η αίσθηση της ψύχρας έως και κρύου, θα μπορούσα να πω, θα είναι έντονη για την εποχή, μιας και οι ελάχιστες τιμές του υδραργύρου στις αστικές περιοχές και οι μυαστικές περιοχές θα βρίσκεται κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές θα δουν θερμοκρασίες όσον αφορά τις

0: ελάχιστες τιμές που θα βρίσκονται σε μονοψήφιο νούμερο. Ουσιαστική βελτίωση θα έλεγα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πέραν του μέχρι και το Σάββατο, όπου και πάλι αν θα υπάρξει κάποια βελτίωση με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένη. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, μιας και τα φαινόμενα φαίνεται ότι κατά τόπους θα είναι έτσι.
1: Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνουν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νέα Πολύ-Αγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, σηματοδοτώντας το τέλος της ταλαιπωρίας που προκάλεσε τις τελευταίες δύο εβδομάδες το κλείσιμο του δρόμου, αλλά και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα η ανάπτυξη των εργοταξίων και η πρόοδος των εργασιών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη, πιθανότατα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Κώστας Μπογδανίδης ξανά μαζί μου στο στούντιο.
2: Κρατάμε μια πισίνη για το 10 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Αυτό. Αν βγει το πρόγραμμα.
2: Ναι, όντως. Λοιπόν, καταρχήν, έχω μια σχετική ένσταση, μικρή ένσταση, για το ότι λύνονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα και υπάρχει μια ανακούφιση, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι ένας κλάδος και δεύτερον ότι κλείνει και ο παλιός δρόμος τώρα, έτσι. Δηλαδή, τα έργα συνεχίζονται. Προφανώς θα υπάρξει μια σχετική ανακούφιση, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε προς τον Άγιο Νικόλαο, που ερχόταν από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι 10 χιλιόμετρα. Θυμίζω ότι είναι τα 10 χιλιόμετρα που αφορούσαν το δημόσιο, ας πούμε, με την έννοια ότι ήταν από τα Ταμεία Ανάκαμψης. Και θυμάστε τι είχαμε τραβήξει, θα προλάβουνε, δεν θα προλάβουνε. Είναι ένα έργο σύγχρονο, ένα έργο το οποίο όμως θα το δούμε, νομίζω, πραγματικά στο πόσο θα αλλάξει το τοπίο στην Ανατολική Κρήτη, μάλλον μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, γιατί η Ανατολική Κρήτη είναι και η Στία και το ξεχνάμε, όταν θα δοθεί πλήρως την κυκλοφορία, χρειαζόμαστε ένα-δύο χρόνια ακόμα, γιατί είναι οι σύραγγες, θυμίζω, οι σύραγγες σε Λινάρι, οι σύραγγες στα Μάλια, θα είναι ένας δρόμος πραγματικά πολύ σημαντικός και επίσης μέχρι τη Χερσόνησο δεν θα έχουμε και διόδια, έτσι, είναι γνωστό αυτό. Φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το επόμενο διάστημα, διότι ταυτόχρονα θα συνεχίζουν οι εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα. Η ελπίδα είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια περίοδο που μειώνονται οι τουριστικές κυρίως κινήσεις, αλλά ο δρόμος ξέρεις πολύ καλά ότι είναι επιβαρημένος, θα τρέξουν λίγο πιο γρήγορα αν έχουμε καλό καιρό.
1: Αυτό, το λέω γιατί ο καιρός βέβαια. Σωστά.
2: Ναι, σωστά, γιατί ξέρεις τώρα μπήκαμε σε μια έτσι περίεργη εποχή, όπου το Σεπτέμβριο δύο μεγάλες βροχοπτώσεις, Οκτώβριος μπαίνει πολύ δυναμικά, η ατμόσφαιρα θα έχει υγρασία και αυτό το ξέρουμε ότι σημαίνει πολλές βροχοπτώσεις και κακοκαιρίες ή καλοκαιρίες, όπως θέλουμε να τις πούμε. Θα δούμε δηλαδή πόσο θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός, που είναι το σημαντικό. Εάν όλα τα πάνε καλά, νομίζω ότι την Άνοιξη θα έχουμε πολύ πολύ καλύτερη εικόνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Χωρίς αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους καταστηματάρχες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή με φόντο τη νέα κανονιστική διάταξη για τα τραπεζοκαθίσματα. Το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει η πρόθεση του Δήμου να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης και πάλι μαζί μου, να πούμε τα περισσότερα. Το είχαμε πει, καλώς τον καταρχάς ξανά, το είχαμε πει ότι θα έφερνε μια σχετική αναταραχή αυτό το θέμα.
3: Ναι, ναι.
1: Και να πω...
3: Ήρθε η ώρα. Κοίταξε, η νομοθεσία ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Δήμος είχε προειδοποιήσει τους καταστηματάρχες πριν το καλοκαίρι. Υπήρξε ένα μορατόριο, υπήρξε μια συμφωνία να μην γίνει τίποτα μέσα στην θερινή περίοδο. Τώρα από το καλοκαίρι σιγά σιγά τελειώνει και με βάση τις προβλέψεις τελειώνει και με εντυπωσιακό τρόπο. Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Το βασικό εμπόδιο, το βασικό αγκάθι, ο Δήμος είναι να φτιάξει μια καινούργια κανονιστική που θα ρυθμίζει πολλά πράγματα. Η προηγούμενη έχει κάμποσα χρόνια. Η μεσολάβηση και ο COVID που άλλαξε αρκετά ορισμένες διατάξεις. Τώρα πρέπει να γίνει μια καινούργια κανονιστική που θα αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και την ανάπτυξή τους στο δημόσιο χώρο, στους κοινόχρηστους χώρους. Το βασικό εμπόδιο είναι τα 3,5 μέτρα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό εσόδια? Σημαίνει ότι ένα μαγαζί που έχει τραπεζοκαθίσματα στην είσοδό του και έχει τραπεζοκαθίσματα και απέναντι, mm-hmm. ανάμεσα σε αυτές τις δύο σειρές, πρέπει να υπάρχει απόσταση minimum 3,5 μέτρων για να μπορεί να περνάει κάποιος κανονικά, χωρίς πρόβλημα, καρότσια και τα λοιπά.
1: Σκέφτομαι πάρα πολλά σημεία που αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πολλά σημεία στο κέντρο του
3: Ηρακλείου. Πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν μπορεί.

0: γίνει κυρίως στο κέντρο. Έτσι, οι καταστηματάρχες της εστίασης, η διοίκηση του συνδέσμου και η πρόεδρος, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, το επεσήμαν αυτό στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσατσάκη, με τον οποίο έγινε η πρώτη συνάντηση. Mm-hmm. Μια πρώτη συνάντηση που δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα. Μονάχα συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες συναντήσεις. Ωστόσο, από τη Λότζια λένε ότι υπάρχει από την πλευρά τους καλή διάθεση να το δουν κάπως ελαστικά εκεί που γίνεται, εκεί που μπορούν να το δουν κάπως πιο ελαστικά. Αλλά επιμένουν ότι είναι νομοθεσία και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Άλλωστε, αφορά και ζητήματα προσβασιμότητας. Mm. Δηλαδή, κάποια ζητήματα τα οποία κάπως στο Ηράκλειο τα έχουμε ξεχάσει, όμως θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Αλλιώς, γιατί είναι πραγματικά κάποια μαγαζιά που κλείνουν ολόκληρους δρόμους.
1: Άρα, συζητάμε να μην εφαρμοστεί οριζόντια αυτό που λέμε.
0: Να μην εφαρμοστεί οριζόντια, να εφαρμοστεί αναπεριοχές, να δουν τις διαστάσεις, να δουν τι και πώς μπορεί να συμβεί, να υπάρξει, ας πούμε, μια διαβάθμιση στην εφαρμογή του μέτρου. Όμως, νομίζω ότι θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα μέσα στον Οκτώβριο, θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις. Νομίζω μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, κάπως αυτό το θέμα θα πάρει την τελική του μορφή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκεδάσεων του Ηρακλείου, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη.
2: Αυτό που συζητήθηκε και αυτό που υπόθηκε από την πλευρά του Συνδέσμου Εστίασης είναι το ότι θα πρέπει ο κάθε δρόμος να αξιολογηθεί ξεχωριστά για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, οι αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι υπάρχει λύση στο θέμα αυτό και ότι επειδή σε πάρα πολλούς δρόμους υπάρχουν όπως δέντρα, όπως αδιέξοδα, όπως ράμπες, ούτως ή άλλως από εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιο αμάξι άμεσης ανάγκης, μπορεί παραπλεύρος των επιχειρήσεων από κάποιους άλλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν αναπτυχθεί με τραπεζοκαθίσματα να πλησιάζει το αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν για να γίνει. Θα πρέπει να το δούμε με τα επιχάρτου που λένε και σε συνεργασία πάντα με τις επιχείρησεις. Γιατί δεν είναι σωστό να κλείσουν όλες, ξαναλέω. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε ποια μαγαζιά είναι, σε τι σημεία, αν είναι περιφερειακά, που τα περιφερειακά συνήθως δεν έχουν τέτοιο θέμα ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Κυρίως στο κέντρο, δηλαδή μέσα εντός των τυχών είναι το θέμα το μεγάλο. Εκεί πρέπει να από εκεί να ξεκινήσουμε, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερος όγκος επιχειρήσεων. Ναι, αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση άτυπη. Περιμένουμε τον αντιδήμαρχο οικονομικών που καθορίζει τις ζώνες και τις τιμές να μας πει. Και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
1: Ένας 24χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην καλλιέργεια μιας μεγάλης φυτείας με 770 δενήλια κάναβης που ξεσκέπασαν πριν από λίγες ημέρες στα ντρόουν της Ελλάδας στα Χανιά, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Ναι, 24 χρονών, ανάλογα πώς. Κατηγορούμενος πλέον για την κατηγορία της καλλιέργειας συνδικής κάναβης, αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Τι είχε συμβεί το περασμένο Σάββατο, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα, μέσα σε μεγάλες παγιές ΕΙΕΣ. Ουσιαστικά είχε αναπτύξει μια μεγάλη φυτεία, 770 δεντρίλια. Οι αστυνομικοί την είχαν εντοπίσει με ντρόουν. Για αρκετές ώρες έμειναν εκεί μήπως και βρεθεί εκεί ο καλλιεργητής. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε. Προχώρησαν στην εκρίζωση, όμως μαζεύοντας στοιχεία όλο αυτό το διάστημα κατάφεραν να εντοπίσουν τον καλλιεργητή και όταν αυτός βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου εχθές το βράδυ, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάναβης που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη. Ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, όπως τονίστηκε από εκπροσώπους σωματείων υγειονομικών στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο εργατικό κέντρο. Παράλληλα, όπως υποστήριξαν, περίπου το 40% των χειρουργικών αίθουσων δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές.
4: Σε κοινό μέτωπο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν, όπως είπαν, μέλη σωματείων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, μέλη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση, τις ελλείψεις προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέδευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
5: Εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό ήδη και από αύριο να συμμετέχουμε στην κοινή μέρα δράσης που πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ με παρεμβάσεις συνελεύσεις στα νοσοκομεία, να πάρουμε μέρος και να στηρίξουμε τις κλαδικές απεργίες τόσο της ΟΕΝΓΕ που είναι στις 21 Οκτωβρίου όσο και των εργαζομένων της νομοσπονδία της ΠΟΕΔΗΝ και βεβαίως την ημέρα που θα είναι ο Υπουργός Υγείας στα νοσοκομεία που θα πάει να υπάρχει αγωνιστική υποδοχή.
6: Στο νοσοκομείο μας υπάρχει συνολική μείωση προσωπικού κατά 4% και αν εξαιρέσουμε το ιατρικό προσωπικό, σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη και σημαντική μείωση προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο δείκτης νοσηλευτικής κάλυψης ανακατηλημένη κλίνη, που ενώ το Υπουργείο επιθυμεί κατά τα λεγόμενά τους να είναι πάνω από 2, στο νοσοκομείο μας, όπως και στα περισσότερα ιδρύματα, είναι πολύ χαμηλότερο, σε εμάς είναι 1,34.
7: Μιζέρια δεν είναι να διεκδικείς καλύτερες συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και αξιοπρεπείς μισθούς. Μιζέρια είναι να εφαρμόζεις μια πολιτική που σπρώχνει τους εργαζόμενους εκτός του ΕΣΥ, που αποδυναμώνει το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων του χώρου.
8: Η πραγματικότητα που βιώνουμε και στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, είναι δραματική από την άποψη της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Αυτό αποτυπώνεται σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, σε υπερεφημέρευση και εντατικοποίηση της δουλειάς μας, σε εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Έχει όμως και ως αποτέλεσμα την επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις λειτουργία των κλινικών και τμήματων, σίγουρα την ταλαιπωρία των ασθενών μας με μεγάλες αναμονές στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
4: Όπως είπαν οι ομιλητές, στην τρέχουσα περίοδο περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι περίπου το 50% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες των χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς σε όλη την Κρήτη.
9: Αναμονές πολλή ώρες στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές στα τακτικά ιατρία, αναμονές για υπερήχους, για αξονικές, μαγνητικές, για κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις. Αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη και για τους υγειονομικούς, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος και για burnout αλλά και για επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα. Είναι επικίνδυνοι όμως και για τους ασθενείς και λόγω της καθυστέρησης στη διάγνωση και τη θεραπεία τους και λόγω των επισφαλών συνθήκων νοσηλείας τους σε υποστελεχωμένες κλινικές.
10: Δεν μπορεί με τόσες χιλιάδες ασθενείς αναμονή για ένα χειρουργείο να παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω έλλειψης προσωπικού. Γιατί δεν μπορεί περιστατικά ακόμα και επίγοντα, όπως παράδειγμα ασθενείς με κατάγματα, να πρέπει να περιμένουν νοσηλευόμενοι για μέρες έως και εβδομάδες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου προκειμένου να χειρουργηθούν και μάλιστα κάποιοι σε απόγνωση να αναγκάζονται να φύγουν εκτός νοσοκομείου δημόσιου για να μπορούν να βρουν λύση του προβλημάτους.
11: Πολύ ενδεικτικά και εμείς στα κέντρα υγείας δουλεύουμε χωρίς οργανισμούς και οργανογράμματα, με απαρχαιωμένα οργανογράμματα. Δεν ξέρετε το κάθε κέντρο υγείας σε τι πληθυσμό αναφέρεται. Έχουν καρδιακά να μας φέρουν καρδιολόγους, έχουν παιδιά να μας φέρουν ΜΕΣ και παιδιάτρους. Αυτό λειτουργεί λίγο ως πολύ στον αυτόματο.
12: Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε και είμαστε και μαζί στην κοινή δράση των Σωματείων Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι η επαρκή στελέχωση των μονάδων υγείας αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ δεν είναι προνόμιο των εργαζομένων. Είναι προϋπόθεση για ένα ισχυρές, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας.
13: Η κατάσταση στην υγεία είναι ένα ζήτημα μείζων που αφορά όλους. Αφορά και εμάς που είμαστε φοιτητές ιατρικής, που βλέπουμε πραγματικά μια ανησυχητική εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία.
4: Το πρόβλημα, όπως υπογράμμισαν στο ΕΣΥ, δεν περιορίζεται μόνο στο ιατρικό προσωπικό. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα τις επερχόμενες κακοκαιρίες, γιατί έχουμε μια νεότερη εξέλιξη, μια είδηση που καλό είναι να την ακούσουν όλοι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης στο στούντιο. Χάρη.
3: Ναι, πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου ότι με απόφαση της Αντιπεριφέρειας και συγκεκριμένα της Αντιπεριφερειάρχου της κυρίας Λιονή, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αύριο 5η 1η Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί είπαμε και νωρίτερα, ο κίνδυνος για καταρακτώδεις βροχές και για πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού, αλλά θα υπάρξουν φαινόμενα και στην ενδοχώρα, οπότε γι' αυτό ελήφθη συγκεκριμένη απόφαση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από διάφορα έργα και δραστηριότητες.
4: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Σκοπός ήταν να καταρτιστεί άμεσα ένα σχέδιο οριοθέτησης των ζωνών για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τα μέτρα που εξειδικεύονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης. Η οριοθέτηση ζωνών προστασίας υδροληψιών αφορά σε σημεία υδροληψίας υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για την ίδρυψη δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την Κρήτη.
14: Σημαντική πρωτοβουλία και εμείς πλέον ως πάροχοι που είμαστε οι δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις οφείλουμε να προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα αλλά και βέβαια να προστατεύσουμε το νερό. Στις ποσότητες που είναι το ζητούμενο. Το νερό ίδρυψης είναι δικαίωμα των πολιτών και εμείς οφείλουμε να το προστατεύσουμε με βάση τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνουμε από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
15: Είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι από την Υπηρεσία Υδάτων Κρήτης για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης η οποία θα προστατεύσει, αν εφαρμοστεί, θα προστατεύσει την ποιότητα του νερού. Το καθαρό νερό ίδρευσης από δημόσιους παροχούς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί ένα τεράστιο αντικείμενο, διότι όπως γνωρίζετε, το νερό στην Κρήτη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, διότι αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Το συγκεκριμένο μελέτη είναι αποκλειστικά για την ποιότητα του νερού ίδρευσης. Οπωσδήποτε, βέβαια, έχουμε και άλλα θέματα. Το πρακτικό πώς θα εφαρμοστεί αυτό, διότι πρέπει να προστατευτούν οι πηγές και τα σημεία υδροληψίας σε όλη την Κρήτη. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο από ό,τι καταλάβαμε επαφίεται στους Δήμους, αλλά είναι άμεση προτεραιότητα, διότι ακριβώς όπως είπα προηγουμένως, αφορά την ποιότητα της ίδιας μας της ζωής.
4: Στο πλαίσιο μάλιστα ειδικής μελέτης, εξετάστηκαν συνολικά 1048 σημεία υδροληψίας, τα οποία εκμεταλλεύονται καρστικούς, πορώδεις και ρογμώδεις υδροφορείς. Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από έργα και δραστηριότητες.
16: Μια συνάντηση που αφορά την προστασία της ποιότητας του νερού, του υδρευτικού νερού που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι δημότες μας. Είναι μια σημαντική ημερίδα διότι καθορίζει ουσιαστικά τις χρήσεις της γης που επιτρέπονται πέριξ των θέσεων υδροληψιών. Είναι σημαντικό αυτό γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές γεωτρήσεις βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες, γεωτρήσεις βρίσκονται σε λεκάνες εξατμίσεις του διαπνοής του κατσίγαρου, σε οχλούσες δραστηριότητες που μπορούν να μολύνουν το νερό. Πρέπει λοιπόν να μπουν κάποια μέτρα τα οποία θα έχει κάποιες αποστάσεις που μπορούν να γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, άρα η ποιότητα του νερού που πάει στον καταναλωτή, στο δημότη. Σημαντικό θέμα αυτό, ο έλεγχος που πρέπει να υπάρχει του νερού, ποιοτικά εννοώ, χημικοτεχνικά, μικροβιολογικά, αυτά. Αυτά λοιπόν εξετάζονται με αυτό το καινούριο τη διαχειριστική μελέτη της ποιότητας του νερού.
4: Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει η καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων φορέων και πολιτών.
14: Είναι σημαντικό λοιπόν ένα εργαλείο όπως υπόθηκε. Υπάρχει μια διαβούλευση μέχρι 23 Οκτωβρίου στον αέρα, που θα πρέπει και εμείς να πούμε τις παρατηρήσεις μας, τις προτάσεις μας, οτιδήποτε πιστεύουμε ότι έχει περιοριστεί μας, ώστε να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο, το οποίο θα γίνει στη συνέχεια ΦΕΚ και θα είναι ο οδηγός.

0: πλέον σχετικά με τη διαδικασία υδροδότησης όλων των οικισμών, όλης της Κρήτης, όλων των Δήμων.
1: Τελειώνει ο χρόνος για τυχόν διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να λάβουν την επιστροφή ενός ενοίκιου. Καθώς τα μεσάνυχτα εκπνέει η σχετική προθεσμία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους πριν η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων κλειδώσει τα οριστικά του στοιχεία.
2: Τελευταία ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου είχαν την Τετάρτη περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.
3: Όσον αφορά το επίδομα ενοικίου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους δικαιούχους να διαμένουν και να καλύπτουν ένα μέρος της δαπάνης του ενοικίου. Αυτό που θα εκτόνωνε την κρίση ουσιαστικά, τη λεγόμενη στεγαστική κρίση που υπάρχει και την άνοδο των ενοικίων, θα ήταν το κράτος να μείωνε τη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή τη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια, για να κάνει ελκυστική την δημιουργία και κατασκευή νέων κατοικιών που θα κατασκευάσει κάποιος για να αποκομίζει και κάποιο κέρδος.
2: Η ΑΔΕ κλειδώνει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, η οποία αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025 και αναμένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους τον Νοέμβριο.
3: Κανείς δεν επενδύει, δεν κάνει μία επένδυση, δεν δίνει τα χρήματά του για να κατασκευάσει μία οικοδομή και να φορολογείται με ποσοστό που στα ανώτερα κλιμάκια, αν υπερβεί τις 35.000 ετησίως, η φορολογία είναι 45%. Αν συνυπολογίσει κάποιος και τον έμφυα και τις φθορές που υπάρχουν στα ακίνητα από την εναλλαγή των ενοικιαστών, καταλαβαίνετε ότι πάνω από τα μισά εισοδήματα που εισπράττει κάποιος ο οποίος θα έχει κτίσει μια οικοδομή με κατοικίες, πηγαίνουν στο κράτος.
2: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε1, καθώς ακόμη και ένα λάθος σε μια παράληψη που μπορεί να επηρεάσει το ποσό της επιστροφής.
3: Οι δικαιούχοι της επιστροφής δύο ενοικίων είναι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, γενικά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιστροφή ενοικίου είναι του ενός ενοικίου, είναι της τάξης του ενός ενοικίου.
2: Το ποσό μπορεί να φτάσει ως τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, ενώ αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή 800 ευρώ ανακατοικία, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.
3: Αρνητικό για την προσφορά στέγης είναι το γεγονός της συρρήκνωσης των ορίων οικισμών και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πάνω από οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους μέχρι 2.000 κατοίκους συρρυκνώνονται τα όρια τους. Άρα λοιπόν μειώνεται η δομήσιμη γη, μειώνονται οι προοπτικές σε όλα τα κεφαλοχώρια και τις κομοπόλεις, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, να λιγοστεύει η γη στην οποία μπορεί κάποιος να κτίσει.
1: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργανώνουν το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλους τροφίμων. Με βασικό μήνυμα, επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα. Η εκδήλωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό. Το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα.
2: Μια νέα πρωτοβουλία που έθεσε στο επίκεντρο τη σχέση μας με το φαγητό, τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, την ασφάλεια των τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης, φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η Χαλκιαδάκης ΑΕ διοργάνωσε το ΕΝΤΡΟΦΟ, το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλης τροφίμων, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου για θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας.
4: Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ΕΝΤΡΟΦΟ, στο πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλεια τροφίμων και φυσικά μείωση της σπατάλης τροφίμων. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε με πολύ χαρά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, προκειμένου να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα που θεωρούμε ότι είναι ρόλος του λιανεμπορίου και είναι ρόλος του σούπερ μάρκετ να ανοίξει, για σχετικά με τη διατροφή, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χθες βγήκε η πρόσφατη έρευνα της Eurostat, που δυστυχώς έχουμε μια πρωτιά ακόμα εκεί. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, 201 κιλά τροφής πετιούνται ανά κάθε πολίτη. Άρα είναι μια πρωτεία που δυστυχώς θα θέλαμε πάρα πολύ να τη μειώσουμε, γιατί είναι ένα θέμα, η σπατάλη τροφίμων είναι ένα θέμα που αφορά και την κοινωνία και το περιβάλλον και όλους μας.
2: Με κεντρικό μήνυμα, επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα. Η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία των επιλογών που κάνουμε καθημερινά, από το τι βάζουμε στο τραπέζι μας

0: μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε, αποθηκεύουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας.
1: Η συμμετοχή μας είναι σημαντική σε ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σε ένα του κομμάτι. Η κουλτούρα που προσπαθούμε να περάσουμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν αρκούν μόνο οι υγειονομικές υπηρεσίες για να προστατευτούν, αλλά πρέπει και μόνοι τους να φροντίσουν με το πώς αγοράζουν και επιλέγουν τα τρόφιμα, με πώς τα μεταφέρουν, πώς τα συντηρούν και πώς τα επεξεργάζονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο δρόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.
2: Για φέτος, η Περιφέρεια Κρήτης είναι Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026. Και πλέον έχουμε οδηγηθεί με γοργά βήματα στο να πάμε να κυνηγήσουμε και την Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2030, που ευελπιστούμε να προσθέσει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης, όσο και να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερη προστέμενη αξία για τους παραγωγούς μας και τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα που βρίσκονται εδώ στο νησί μας.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ερωτήματα που αφορούν κάθε καταναλωτή. Τι διαμορφώνει τελικά τις διατροφικές μας επιλογές, πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε στην πράξη ώστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων.
3: Άρα, ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση σαν σούπερ μάρκετ Αλκιαδάκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, γιατί όπως λέει και το σλόγγαν που έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε σωστά και ζούμε καλύτερα.
2: Σαν Περιφέρεια Κρήτης, ο στόχος είναι να καταφέρουμε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και έτσι ουσιώδεις παρεμβάσεις, να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην ενδοχώρα, να καταφέρουμε καταρχάς να μοιράσουμε τον κόσμο εκτός του τουριστική ζώνη που είναι εστιασμένη στο βόρειο άξονα, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ενδοχώρα μας μέσα από εμπειρίες, διαδρομές, τα μονοπάτια μας, από όλο αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην Κρήτη.
0: Στο έντροφο συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, της παραγωγής, της εστίασης, της επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου.
4: Ο στόχος της ημερίδας αυτής, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως όμιλος εργαστηρίων Βέλτια και συνεργάτες της Χαλκιαδάκης ΑΕ, είναι να αναδείξουμε το κομμάτι της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων και πώς ο καταναλωτής αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων πρέπει να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο και να εφαρμόσουν πρακτικές που θα στηρίξουν το κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων.
5: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο φόρουμ που γίνεται. Και πραγματικά ο τόπος έχει ανάγκη τέτοιες δράσεις. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να ενημερωθεί και ο καταναλωτής και οι επαγγελματίες συγχρόνως. Ο καταναλωτής νομίζω ότι χρειάζεται ενημέρωση πάνω στην ποιότητα. Τι σημαίνει ποιότητα? Είναι προς το παρόν υποκειμενικό. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν εθελοντική συμφωνία για την ενίσχυση της αυτορύθμισης του κλάδου μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και μεγάλη ομάδα επικεφαλής εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν την τρίτη συμφωνία σε εθελοντική βάση, η οποία θα προβλέπει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στο πλαίσιο συνάντησης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι φόβοι των Αμερικανών για την τεχνολογία αιχμής και τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ανθρωπότητα.

0: Tell us why the world should not be concerned about AI, why there shouldn't be guardrails.
1: Because we have people that love our country and love the world
0: a
1: lot.
0: But it requires more than love, doesn't it, sir?
1: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
2: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
3: I think it's morally binding, yeah.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων με κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν προκαλέσει διακομματικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η συμφωνία, την οποία ο Τραμπ ανήρτησε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα του Truth Social, ανοίγει το δρόμο για μελλοντική ρύθμιση, αλλά εστιάζει σε 4 εθελοντικά βήματα που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Η ηθική μας ομάδα, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση κόντα στην Ολλανδία, στην Τούμπα. Πάμε να συναντήσουμε την Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Χρύσα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σότια. Χωρίς τον Βαγιανίδη θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ολλανδία, αλλά και απέναντι στη Γερμανία και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία έχει οριστεί για αύριο το βράδυ στην Τούμπα. Ενώ το παιχνίδι με τη Γερμανία θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 του μήνα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα είναι οριστικά παρόν στα δύο αυτά παιχνίδια. Είχε ενοχλήσεις και τέθηκε οριστικά εκτός. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη Γάλα Νόλευκη, όπως είναι γνωστό, όπου και η αποστολή όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ενσωματώθηκε ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Αυτός ο ποδοσφαιριστής πήρε τη θέση λοιπόν του Βαγιανίδη. Εχθές η εθνική μας είχε ρεπό. Και σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Αυτή είναι η τελευταία προπόνηση, όπως αντιλαμβανόμαστε, πριν από το παιχνίδι αυτό με την Ολλανδία. Ένα πολύ δυνατό συγκρότημα αυτό της Ολλανδίας, Σότια. Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, ήταν και η ομάδα της Γερμανίας, η εθνική μας όμως που κατάφερε να την κερδίσει και να κάνει το 2-2. Οπότε τώρα στόχος είναι το 3-3. Η θέληση υπάρχει, η όρεξη υπάρχει, η αυτοπεποίθηση υπάρχει, αλλά και η φιλοδοξία αυτού του συνόλου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και το έχει αποδείξει στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League. Μια ομάδα που πολλοί μπορεί να μην την πίστευαν αρχικά, τώρα όμως μετά από τα δύο αυτά αποτελέσματα όλοι την υπολογίζουν και σίγουρα και οι Ολλανδοί θα έρθουν ακόμα πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την εθνική μας, η οποία θα αγωνιστεί στην κατάμεστη Τούμπα. Έχει γίνει sold out και το παιχνίδι με τη Γερμανία είναι sold out. Mm-hmm. Ο κόσμος διψά και αδειμονεί για να δει από κοντά την εθνική μας ομάδα, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο. Να ευχηθούμε και εμείς Σότια να πάρει ένα ακόμα τρίποντο.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Με άνοδο 1,05% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.738,35 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 635,07 εκατομμύρια ευρώ, 71 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητή.

Ήρα ανίχνευσης κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε.

0: Κοιτάμε αντίστροφα μια οραματική παρέμβαση, σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Θα και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Γνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μια ανάπλαση, μια παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασχώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μια άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι,
1: ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά. ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΙ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν

0: δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 90-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική. Και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα, αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν η πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
0: λοιπόν
1: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή θα τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
0: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες

0: κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάληψης, ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
1: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν λίγο σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους στίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερείπιων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά, και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού, δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... δεν γνώρισα σε βάθος, ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
0: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
1: Δεν πήγαν καν. Για δύο λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο. Ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη. Και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή, οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
0: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
1: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή έχουμε.

0: Επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία... Καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την... ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα Ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η...
1: Αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: τώρα. Η ιδέα.
0: Η μαγιά.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν.
0: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική.
0: Περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή, και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή γεγονότα.

0: Το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 2010 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης. Τι περιλαμβάνουν ακριβώς. Τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεώρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεώρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεώρια. Και έτσι τα νεώρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες

0: Επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημνικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους τέσσερις μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνείου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, ο οποίος πρότεινε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν τρεις λωρίδες, δηλαδή δύο κατάβαση και μία ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων, να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή ζάνε με ένα

0: πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη Δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της Δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και, δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος? Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά σε έναν ορίζοντα όχι 20 ετών αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε

0: Με την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
1: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO.
0: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται. Ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Δεν θα μείνει ούτε αυτό.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις
1: βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης της στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μια λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε, ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι
1: ούτε σήμερα. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες.
0: Ξεκίνησα να σας λέω
1: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα.
0: Αμέσως
1: ναι.
0: Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επί μήκη τριγωνική

0: πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδος σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη
0: ακριβώς,
1: των μινωικών ανακτόρων
0: ναι,
1: στη UNESCO.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε, με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί

0: την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
1: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι κι εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της γνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο Καλό Χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο προδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
0: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα...

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από τον συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021 εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο, 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
0: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς

0: να λύνονται τα θέματα.
1: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
2: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσπάθεια

0: Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
1: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
0: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
2: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος.
3: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
5: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
6: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
4: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
6: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση Από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου, θα είναι σε δύο.

0: και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε τόσο ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
2: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός